στα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στήματα.

Έχω πέσει και κλαίω στο παλιό μου παλτό που το είχα ξεχάσει στο πατάρι κλειστό. Μες στις τσέπες του είχε ψυχουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση για το δρόμο κονιάκ. Τόσες κρύες στιγμές στη καρδιά μου ζεστές μέσα στο σινεμά.

χθεσινά ακόμα φρέσκα. Και η ηρωνία, τα αγκάθια πάντα πιο πολλά.

τελευταία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Και οι εξεγέρσεις μας

0: γύρε.
1: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ.

0: Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.

0: 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Ισόπαλη 2-2 ήρθε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Πλήγμα για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, ο τραυματισμός του Χρήστου Τζόλη που χάνει το κυριακάτικο παιχνίδι κόντρα στη Γερμανία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Βροχές και καταιγίδες σε ηπειρωτικά, Εύβοια, Νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Εγώ, κυρία Χούκλη μου, αγωνίζομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ για να δώσουμε και πάλι χαμόγελο στον Έλληνα.
2: Χαμόγελο.
3: Η Νέα Δημοκρατία
4: θα φέρει πίσω στα χείλη των Ελλήνων το χαμόγελο και την αισιοδοξία.
5: Θα φέρουμε ξανά το χαμόγελο στο βασανισμένο λαό μας.
6: Μπορεί να φέρει και πάλι το χαμόγελο.
7: Να ανοίξουν τα χαμόγελα.
8: Υπουργός Οικονομικών είμαι. Λοιπόν.
5: Θα φέρουμε ξανά το χαμόγελο.
4: Το χαμόγελο και την αισιοδοξία.
9: Κύριε Γεωργιάδη, ελάτε να απαντήσουμε λίγο σοβαρά.
10: Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου σήμερα, Αμαλία μου.
11: Χαμογελάτε γιατί χανόμαστε.
10: Έτσι, μπράβο. Άντε να χαμογελάσουμε λίγο καθώς ήρθε η Παρασκευή. Να εκμεταλλευτούμε την ημέρα, γιατί όπως άκουσες κιόλας εδώ από το ηχητικό, οι πολιτικοί μας φροντίζουν ώστε να έχουμε από καθημερινά αυτό, το χαμόγελο.
11: Αυτό είναι πάρα πολύ βέβαια χαμόγελο. Μιλάμε, ξεκαρδιζόμαστε στα γέλια. Δηλαδή με αυτά που λένε και με αυτά που κάνουν, δεν.
10: Με αυτά που λένε και με αυτά που κάνουν, ξέρεις πώς γελάμε.
11: Πώς γελάμε. Ακριβώς.
10: Κάπως έτσι μας βγαίνει.
11: Κάπως έτσι.
10: Καλή σας ημέρα. Καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8.
11: Καλημέρα. Καλημέρα.
10: Στο καλό.
11: Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
10: Κοίτα που έχει εκπαιδευτεί και το λέει ρε παιδιά με τη μία. Δηλαδή, πού φτάσαμε. Το ζήσαμε κι αυτό. Η κυρία Μαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο λοιπόν του αληθινού ραδιοφώνου.
11: Χαμογελαστή, χαμογελαστή και εγώ χαμογελαστό όπως πάντα χαμογελαστός Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
12: Μη χασμουργέσαι για όνομα του Θεού. Χαμογέλα, χαμογέλα, χαμογέλα. Ωραία κυρία, κάτσε κοντά.
10: Νικόλαος Σαπρανίδης απέναντί μας είναι εμβέλεια του ήχου. Ταλομαθής. Νικόλα ο Σαπρανίδης.
11: Έλα Σαμάτα.
10: Και
11: εσύ, και εσείς είστε, και εσείς είστε αλλομαθείς, δεν είμαστε μόνο εμείς.
10: Αφού το μιλάει ο Σαπρανίδης.
11: Δεν μιλάει.
13: Αριβεντέρτσι.
10: Αριβεντέρτσι, αριβεντέρτσι. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Έλα. Στο 211-200-8200.
11: Ξύνεσαι στην κλίτσα του Τσοπάνη. Θα ανοίξω το στοματάκι μου, θα τα πω μετά όταν θα πεις τα αθλητικά. Θα πω κι εγώ αυτά που πρέπει.
10: studio@realfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Πλούσια η επικαιρότητα και σήμερα, γιατί δεν έχουμε να σας πούμε. Δεν ξέρω αν θα είναι ευχάριστα αυτά τα οποία θα ακούσετε.
11: Θα χαμογελάσουμε δεν νομίζω. Ναι. Θα κλάψουμε νομίζω.
10: Ναι, γιατί έρχονται και αυξήσεις, παιδιά. Θα τα πει η Κάτζου στη συνέχεια, γιατί δεν έχουμε μόνο τα καύσιμα, έχουμε και τα τρόφιμα. Ετοιμαστείτε, μας έρχονται και εκεί.
11: Απογειωνόμαστε.
10: Αυξησούλες. Άκουσα και τον κύριο Παπασταύρου που έλεγε έρχεται ενεργειακή καταιγίδα.
11: Ναι.
10: Και έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας.
11: Και η Ευρωπαϊκή απ' την άλλη λέει: εντάξει, σας δώσαμε ό,τι είχαμε να σας δώσουμε. Εντάξει, θα τα ξαναδούμε. Και εφόσον, αν και εφόσον και. Εντάξει, φτάνει, παιδιά, εκεί στην Ευρώπη. Ξυπνήστε επιτέλους. Λοιπόν, γελάς.
10: Έχουμε και πολιτική επικαιρότητα. Α. Είχαμε και κόντρα χθες στη Βουλή, ναι, για τα μέτρα στήριξης και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
11: Είχαμε κόντρα στη Βουλή γιατί ο Ανδρουλάκης πήγε είδε το.
10: Και για τον Παναθηναϊκό είχαμε κόντρα.
11: Οπα, τι είναι αυτό το πράγμα.
10: Βέβαια, θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Και είχαμε και τη συνέντευξη της Μαρίας Καριστιανού.
11: Βεβαίως.
10: Στον Νίκο Χατζηνικολάου και το ενώπιο ενώπιο. Ναι. Θα ακούσουμε αποσπάσματα κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
11: Ναι, και είχαμε και το Δέδια στην Κύπρο που ήταν παρόν στην παρέλαση, έτσι. Τι εννοείς,
10: ναι.
11: Ωραία, που ήταν πραγματικά μεγαλειώδης η παρέλαση, έτσι, με συμμετοχή πολλών χωρών, και βεβαίως και που, ο οποίος καταχειροκροτήθηκε. Άλλας μείνουμε στο χαμόγελο. Πουλάκι μου, χαμογελάς.
10: Εγώ.
11: Αρκετά, ρε, επειδή μου χαμογελάς μέσα στη μέρα, πέρα από όταν.
10: Πολύ βλέπεις... συχνά.
11: Επειδή...
10: Γιατί είμαι ένας ευχάριστος άνθρωπος.
11: Όταν βλέπεις εμένα. Όταν βλέπεις εμένα.
10: Όταν βλέπω εσένα. Σκάει το χαμόγελο μέχρι τα αυτιά.
11: Ναι, και οι βουλευτές να ξέρεις. Θέλουν να χαμογελάσουν, ρε παιδί μου.
10: Γιατί να μην χαμογελάσουν οι άνθρωποι.
11: Ναι.
10: Και εκείνοι δεν πρέπει να χαμογελάσουν,
11: ναι,
10: να πάρουν μια χαρά στη,
11: ναι,
10: ζωή,
11: ναι,
10: τους.
11: Βέβαια.
10: Έτσι, μπράβο.
11: Βέβαια.
10: Να είναι καλά οι άνθρωποι, να τους χαιρόμαστε. Τι έγινε, λέει, θέλουν να αυξήσουν τις αποζημιώσεις για τις συμμετοχές τους στις επιτροπές.
11: Ναι.
10: Καλά πήρε τα αυτή μου.
11: Και, όχι μόνο αυτό. Από ό,τι διάβασα και άκουσα, και το επίδομα ενοικίου των βουλευτών λέει να αυξηθεί. Λέει, η συζήτηση ήταν για δεχόμενη αύξηση της αποζημίωσης που λαμβάνουν οι βουλευτές για τη συμμετοχή τους στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, αλλά και για αναπροσαρμογή του στεγαστικού βοηθήματος για τους εκλεγμένους εκτός Αττικής. Άνοιξε η κουβέντα, λέει, στη Βουλή. Τέθηκε το θέμα,
10: αυτό
11: λέει.
10: Τώρα
11: χθες...
10: τέθηκε επίσημα ή υπήρξε κάποια διαρροή και υπήρξαν μετά αντιδράσεις.
11: Η κυρία Κωνσταντοπούλου έφερε το θέμα και το έκανε γνωστό. Για να είμαστε δίκαιοι.
10: Η κυρία Κωνσταντοπούλου από το βήμα της Βουλής.
11: Α, βεβαίως. Λοιπόν, λέει, το θέμα τέθηκε στο πεδίο της χθεσινής διάσκεψης των Προέδρων και όταν ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση. Να πω ότι η αποζημίωση σήμερα ανέρχεται σε 75 ευρώ ανασυνεδρίαση και εκείνοι θέλουν να την διπλασιάσουν.
10: Θέλουν να την πάνε στα 150.
11: Ναι.
10: Γιατί
11: ναι,
10: λέει, θέλουν να δώσουν κίνητρο στους βουλευτές,
11: ναι,
10: να μην συμμετέχουν μέσω WebEx, αλλά να έχουν φυσική
11: σόπα
10: παρουσία.
11: Και θέλουν να τους δώσουν και άλλα λεφτά.
10: Οπότε για να έχουν ένα κίνητρο, λέει, να πάνε στην Επιτροπή, θέλουν να πάνε την αποζημίωση από τα 75 στα 150 ευρώ για κάθε συνεδρίαση.
11: Ναι, και κάποιοι βουλευτές έφεραν το θέμα μέχρι τον Νικήτα Κακλαμάνη, τον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι πάνε τα κόμματα με τα... όλα με τις προτάσεις τους και δεν πρόκειται να λάβει μονομερές ο πρόεδρος της Βουλής μια τέτοια απόφαση. Και μπράβο του. Εντάξει, το Πασόκ δεν έγινε καμιά συζήτηση στη διάσκεψη των Προέδρων. Ωστόσο, το θέμα άνοιξε. Και λέω, είναι δυνατόν την ώρα που η ακρίβεια έχει πλήξει τους οικογενειακούς προλογισμούς και 20 του μήνα τελειώνουν τα μισθά και τα λεφτά και μιλάμε για στεγαστικό θέμα και ότι ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει τα ενίκια που έχουν φτάσει στο Θεό, ή οι βουλευτές να απαιτούν, να ζητούν. Να αυξηθεί η αποζημίωση και το στεγαστικό επίδομα.
10: Η αποζημίωση για συμμετοχή στις επιτροπές,
11: ναι,
10: που είναι μέσα στις υποχρεώσεις τους.
11: Φυσικά είναι μέσα στις υποχρεώσεις τους. Δεν βγαίνουν, λέει. Αλήθεια, δεν βγαίνουμε. Τι όσο σοβαρά. Ή εμείς βγαίνουμε.
10: Μήπως είναι τίποτα κακομύριδες, παιδί μου, και εκείνοι κατάλαβες. Και γι' αυτό θέλουν να διπλασιάσουν τώρα, έτσι, την αποζημίωση. Από το θόρυβο όμως, ο οποίος προκλήθηκε, φαίνεται και από την αντίδραση που υπήρξε από τον πρόεδρο της Βουλής, από τον Νικήτα Κακλαμάνη, φαίνεται ότι δεν θα προχωρήσει αυτή η συζήτηση. Η οποία όμως, ωστόσο, άνοιξε. Έγινε, λοιπόν, η αρχή. Ζητάνε να αυξηθεί η αποζημίωση και για τη συμμετοχή στις επιτροπές, αλλά και για το. Πώς το είπες, το επίδομα.
11: Στεγαστικό επίδομα.
10: Και για το στεγαστικό επίδομα. Να παίρνουν και στεγαστικό επίδομα αυξημένο. Γιατί δεν βγαίνουν οι άνθρωποι. Τι να κάνουν και αυτοί. Καλημέρα στην Ποθητή, στην Σαντορίνη. Να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο Θεόδωρο, τον Αντωνίου. Τα πράγματα είναι δύσκολα, λέει, με τη θέρμανση. Θα παγώσουμε μέχρι η Ευρώπη να αποφασίσει. Καρδιά μου, κάνει υπομονή και ο ήλιος θα ξαναφανεί. Το λέει και ο ποιητής. Καλημέρα, αγαπητέ Θεόδωρε. Καλημέρα στη Μαρία, στην Καλυθέα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στο Φάνη με χαμόγελα. Ευτυχώς, λέει, που έχουμε και εσάς κάθε πρωί και όχι απλά χαμογελάμε, αλλά πολλές φορές πέφτουμε κάτω από τα γέλια. Να σε καλά, βρε Φάνη, και να χαμογελάς. Πολλούς χαιρετισμούς στον Σάβα που μας ακούει στην Ολλανδία. Να σε καλά, φίλε, χαιρετισμούς από την πατρίδα, και στον Αντώνη, το φίλο μας από τον Πειραιά. Να σταματήσω να χαμογελάω, λέει, γιατί πιάστηκαν τα τσαούλια μου. Ό,τι θέλεις εσύ, φίλε. Καλημέρα στην Πριγκίπισσα και στο Αυγό της ημέρας. Τι είναι αυτό.
11: Αυγό της ημέρας, εσύ.
10: Εγώ είμαι αυτό.
11: Εσύ, αφού λέει πριγκίπισσα είμαι εγώ, εσύ πριγκίπισσα αποκλείεται να είσαι. Αυγό της ημέρας, ωραίο. Είσαι το αυγουλάκι της ημέρας. Ωραία, και μου αρέσουν τα αυγά.
10: Ο Θοδωρής από την άλλη, λέει, παιδιά, μπορεί η κυβέρνηση να μας βγάλει από την κατάψυξη τώρα το χειμώνα και να μας βγάλει την άνοιξη. Ναι, θα ήταν μια λύση και αυτή. Ναι. Καλό Σαββατοκύριακο στο φίλο μας τον Νίκο Τοσάνση και στον Προβοκάτορα.
11: Και ο Παλιάτσος αναπτυγέται. Γιατί οι βουλευτές δεν βάζουν βενζίνη, δεν πάνε σούπερ, χάχα. Πάνε.
10: Έχουν έξοδα και αυτοί,
11: έξοδα,
10: παιδιά.
11: Έξοδα,
10: τι να λέμε τώρα.
11: Κέφαλο,
10: έχει ακριβή,
11: δηλαδή,
10: η ζωή.
11: Έτσι είναι.
10: Ξέρεις τι να έχεις τώρα, το βουλευτικό αυτοκίνητο και τη βενζίνη.
11: Και, ναι, τι αυτό.
10: Άστα τώρα.
11: Και το μισθό. Το ίδιο μισθό παίρνουμε. Πώς θα γίνει?
10: Έχουν έξοδα.
11: Έχουν έξοδα.
10: Έτσι λένε.
11: Είναι για λύπηση δηλαδή. Εντάξει, να τους λυπηθούμε.
10: Ο Θανάσης λέει: δεν βγαίνουν τα παιδιά, ας τους κάνουμε μια αύξηση. Δεν βγαίνουνε, μανίτσα μου, τι δεν καταλαβαίνεις. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσένα, αγαπητέ. Καλώς βρεθήκαμε και σήμερα και στην Φέδρα, στο Περιστέρι. Καλημέρα. Καλημέρα, Στέφανε. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στον Κώστα στο Βούπερταλ στην Γερμανία. Λοιπόν, το σκηνικό του καιρού παραμένει ως έχει, όπως μας είχαν πει οι μετεωρολόγοι. Είχαν προειδοποιήσει για την κακοκαιρία στην Κρήτη.
11: Βέβαια. Που έχουμε και τον.
10: Δυστυχώς είχαμε και έναν άνθρωπο.
11: Ένα κτηνοτρόφο που ο οποίος βεβαίως, ενώ το πάνε να μην πάει, έτσι, να μην μετακινηθεί, ο ίδιος ήθελε να σώσει το ποιμνιοστάσιο του και βρέθηκε δίπλα εκεί κοντά νεκρός από την κακοκαιρία. Πραγματικά είναι πρωτοφανής κακοκαιρία στην Κρήτη.
10: Μεγάλες καταστροφές.
11: Μεγάλες. Και θα συνεχιστεί.
10: Και σε Ρέθυμνο, κυρίως σε Ρέθυμνο, αλλά και στους άλλους νόμους, και στα Χανιά και στο Ηράκλειο και στον Άγιο Νικόλαο. Άκουγα χθες τους μετεωρολόγους οι οποίοι έλεγαν ότι έπεσε χθες στην Κρήτη το νερό που πέφτει σε ένα χρόνο στην Αττική.
11: Μάλιστα.
10: Δηλαδή ήταν τέτοιο το ύψος της βροχής μέσα σε μία ημέρα.
11: Ναι, αλλά θα συνεχιστούν και σήμερα και αύριο. Και αύριο θα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Από Κυριακή το πρωί μεσημέρι θα αρχίσει να βελτιώνει το καιρός στις συγκεκριμένες περιοχές. Βέβαια έχουμε δύο πρόσωπα του καιρού. Αν δείτε στη Βόρεια Ελλάδα και στη Δυτική, έχει ήλιο και 25 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη σήμερα έχει ήλιο και 25 βαθμούς. Πιάνει Θεσσαλία, Αττικό, Βιωτία, Βιωτία κυρίως και Κρήτη.
10: Πολύ σωστά τα λέει η Αμαλία, γιατί σύμφωνα με την πρόγνωση θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς και οι τοπικά πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου. Και το πρόβλημα είναι ότι μετά από τόσο έντονη βροχόπτωση, καθώς το έδαφος πλέον είναι και χωρεσμένο,
11: πολύ σωστά.
10: Τι θα αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι, οπότε πρέπει να είναι πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί οι πολίτες στην Κρήτη και ταυτόχρονα οι υπηρεσίες πρέπει να είναι σε ύψιστο συνάγερμο για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Καλημέρα στην Κρήτη, καλημέρα, καλό κουράγιο και προσοχή.
11: Από Δευτέρα πάντως φτιάχνει ο καιρός. Άκουσα ότι δεν θα έχουμε φαινόμενα τις πρώτες ημέρες της επόμενης εβδομάδας. Θα είναι καλός φθινοπορεινός καιρός. Καλό είναι αυτό, δύσκολο Σαββατοκύριακο.
10: Είπαμε ότι θα υπάρχουν και άνεμοι έως και 9
11: αποφόρ. Έχει απαγορευτικό απόπλου.
10: Κατά τόπους υπάρχει λοιπόν απαγορευτικό απόπλου. Αλλά επειδή ρωτάτε εδώ και στα μηνύματά σας, το πιο σωστό είναι να καλείτε τις κατατόπου λιμενικές αρχές
11: και
10: τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.
11: Ακριβώς, για να σας ενημερώσουν.
10: Αγαπητέ Δημήτρη, πρέπει να καλέσεις ή στο λιμεναρχείο ή στην ακτοπλοϊκή εταιρεία για να μάθεις εάν θα ταξιδέψεις για την Χίο. Καλημέρα και στον Δανιήλ στα Εμμυράτα. Οι βουλευτές λέει κάνουν παρτάκι πάνω μας. Στην υγειά μας λοιπόν. Να σε καλά φίλε, χαιρετισμούς από την Αθήνα. Καλημέρα και στην Ελένη, στη Θεσσαλονίκη. Η Παναγία λέει μαζί μας με αυτή την ακρίβεια η οποία μας δέρνει. Καλημέρα Ελένη. Ενώ η Μάγδα αναρωτιέται στεγαστικό επίδομα γιατί δεν δίνουν στους φοιτητές έτσι ώστε να μπορούν να πάνε να σπουδάσουν και παίρνουν οι βουλευτές με τόσα λεφτά που παίρνουν το μήνα.
11: Έχει δίκιο η Μάγδα.
10: Καλημέρα,
11: δίκιο.
10: Μάγδα.
11: Καλημέρα Μάγδα.
10: Είναι πρόκληση. Είναι πρόκληση και μόνο να ανοίγει μια τέτοια συζήτηση. Γιατί όπως ακούσατε μετά την αντίδραση του Νίκητα Κακλαμάνη δεν προχωράει αυτή η συζήτηση αλλά και μόνο που τέθηκε το θέμα. Σε αυτή την περίοδο, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.
11: Είναι προκλητικό.
10: Το να ακούς τον άλλον τώρα να λέει ότι θέλω κίνητρο από τα 75 στα 150 για να πάω στη Βουλή, που είναι υποχρέωσή μου να είμαι στις επιτροπές. Δηλαδή δεν το κατάλαβα αυτό. Θυμάσαι κάποτε υπήρχε ένας βουλευτής που έλεγε: ερχόμαστε εδώ πέρα, λέγε, χάνουμε το χρόνο μας και δεν πληρωνόμαστε
11: ναι,
10: και όλο αυτό. Θυμάσαι.
11: Βέβαια.
10: Α, μπράβο, εκεί ξαναγυρίσαμε. Γυρίσαμε μάλλον στα προ-κρίσης επίπεδα.
11: Απλώς επειδή μου λίγο φιλότιμο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πραγματικά. Δεν τα βγάζουμε πέρα, δεν μας φτάνουν τα χρήματα. Είναι δυνατόν. Μόνο αυτό που είπες, δεν ξέρω ποιος άνοιξε αυτή τη συζήτηση, ποιοι, αλλά το ότι υπήρξε αυτή η συζήτηση μέσα στη Βουλή, πραγματικά είναι ντροπή.
10: Είναι προκλητικό.
11: Είναι ντροπή.
10: Είναι προκλητικό αυτή τη στιγμή για την κοινωνία η οποία ταλανίζεται από τα προβλήματα με την ακρίβεια. Καλημέρα και σε σένα, Κωστή. Άστα, και ο Κωστής είναι εξοργισμένος με τη συγκεκριμένη αναφορά.
11: Είναι λογικό είναι αυτό, δεν είναι λογικό. Εντάξει, το Πασόκ επιμένει.
10: Μας ακούει στην Κωνσταντσα.
11: Το Πασόκ λέει ότι δεν έγινε, τουλάχιστον από τους δικούς του βουλευτές, δεν έγινε τέτοια συζήτηση. Τώρα δεν ξέρω.
10: Ποιον έγινε, ρε παιδιά.
11: Δεν ξέρω τώρα.
10: Να ψαχτούμε, να ρωτήσουμε, να μάθουμε.
11: Να μάθουμε, ναι, ακριβώς.
10: Κι άλλος ακροατής, φτωχεύαλε πλάτη να μην καταντήσω σαν και εσένα, έτσι είναι, λέει, και με τους βουλευτές. Ευχαριστούμε για την παρέα που μας κρατάτε. Εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Μάνο, τον αγαπίου. Κάποια φωτογραφία έχει στείλει φίλε στο email σου, αλλά δυστυχώς έχει έρθει λίγο τροποποιημένη και δεν μπορούμε να την ανοίξουμε και να καταλάβουμε τι μήνυμα θέλεις να μας στείλεις. Ο Γιάννης από την άλλη λέει: διάβασα χθες μια έρευνα ότι η χώρα μας είναι τρίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σπατάλη τροφίμων. Με τέτοια ακρίβεια λέει και κρίση, πώς εξηγείται? Είναι ένα σωστό ερώτημα. Καλημέρα και σε σένα, Γιάννη. Χθες είχαμε και την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου,
11: ναι, ναι,
10: που απέναντι στην Ολλανδία, στη Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο της Τούμπας, ήρθε ισόπαλη με 2-2, αν και προηγήθηκε με 2-0 στο πρώτο ημίχρονο. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο οι Ολλανδοί ήταν πολύ καλύτεροι. Μας είχαν κλείσει στο μισό γήπεδο, δεχόμασταν ένα σφυροκόπημα. Εντάξει, ήρθε 2-2 το παιχνίδι. Το γεγονός ότι δεν είμαστε, πώς να το πω, ικανοποιημένοι από μια ισοπαλία με την Ολλανδία, δείχνει πλέον που έχει φτάσει αυτή η εθνική ομάδα, η οποία αγωνίζεται πλέον στην πρώτη κατηγορία του Nations League και κοιτάζει στα μάτια παραδοσιακές δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως η Γερμανία, όπως η Ολλανδία και άλλες ομάδες που θα βρει στο δρόμο. Βέβαια. Συγχαρητήρια λοιπόν στην εθνική ομάδα, γιατί παραμένει στην πρώτη θέση του ομίλου της με 7 βαθμούς.
11: Συγχαρητήρια.
10: Δεύτερη η Ολλανδία με 5 και τρίτη η Γερμανία με 4. Και τώρα την Κυριακή το βράδυ στις 10 παρατέταρτο αντιμετωπίζουμε
11: στην
10: τη Γερμανία, στο γήπεδο της Τούμπας. Μπράβο και πάλι στα παιδιά της εθνικής ομάδας. Και ο κόσμος φανταστικός, χθες στην Τούμπα, οι Θεσσαλονικείς γέμισαν το γήπεδο και στήριξαν την εθνική ομάδα. Καλημέρα στη Μαρία, χαμογελαστή καλημέρα, λέει, πτωχή, κακομύριδες. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο για σένα, λέει η Αμαλία.
11: Ναι,
10: πτωχή, κακομύριδες.
11: Εγώ ετοιμάζομαι για την τραγάνα. Ετοιμάζομαι να πάρω το αυτοκίνητο.
10: Παιδιά, Σαββατοκύριακο θα ξεσαλώσει
11: η
10: κάτσου.
11: Και ετοιμάζομαι πάνω κάτω θα πάρω το αυτοκίνητο και ένα καφέ. Κατ' το καφέ μου μέσα στο αυτοκίνητο και θα κόβω βόλτες. Πάνω κάτω την τραγάνα.
10: Έτσι.
11: Έτσι.
10: Καλημέρα στο Μιχάλη, στο Γερεβάν, στην Αρμενία. Εμείς ευχαριστούμε, Μιχάλη. Να σε καλά. Να και ο άλλος, έχει δίκιο. Θα το πω κι εγώ, λέει, αυτό αύριο στο αφεντικό μου. Θέλω κίνητρο 150 ευρώ για να έρχομαι στη δουλειά. Αλλιώς θα κάτσω κι εγώ από το σπίτι.
11: Έτσι.
10: Σωστός. Ο Νίκος λέει: βγάλτε τους στη σέντρα για να μάθουμε ποιοι άνοιξαν αυτή τη συζήτηση.
11: Προσπαθούμε να μάθουμε, αλλά όλοι τώρα λένε: όχι, δεν ήμασταν εμείς.
10: Όλοι
11: είμαστε...
10: κάνουν το παπί τώρα.
11: Την κότα, την κοτούλα.
10: Κι άλλος Νίκος: πρέπει να μάθουμε ποιοι το ζήτησαν, λέει. Γιατί μάλλον ζουν σε άλλο κόσμο. You're the only girl for me. Καλημέρα και στην Αναστασία στην Χίο με το θέμα των φοιτητών και των μετακινήσεων εκεί πέρα, οι οποίες είναι αρκετά ακριβές, όπως ακούσαμε για παράδειγμα και από την Πάτρα όταν προέκυψε τώρα το θέμα.
11: Ακριβώς.
10: Με το Πανεπιστήμιο. Μάθαμε ότι εκεί οι φοιτητές πληρώνουν 1 ευρώ για να πάνε
11: και ένα ευρώ.
10: Θέλουν 2 ευρώ την ημέρα μόνο για τη μετακίνησή, δηλαδή, τους στο Πανεπιστήμιο.
11: Και να μην πάνε πουθενά άλλου, έτσι, γιατί να πάνε μόνο εκεί. Γιατί αν είναι και να πάνε και κάπου αλλού. Εγώ σου λέω ότι πρέπει να πάρουν να πάνε να ψωνίσουν, να πάνε να πιούν ένα καφέ. Αυξάνεται αυτό το ποσό.
10: Καλημέρα και σε σένα, Μαρία. Χθες οι κλήσεις, λέει, για τις διακοπές ρεύματος έσπασαν τα κοντέρ στην Κρήτη με τον ομό Ηρακλείου στην πρώτη θέση. Ναι, είχαν και διακοπές ρεύματος ταυτόχρονα.
11: Λόγω της κακοκαιρίας.
10: Με την κακοκαιρία που έκανε το πράγμα πολύ πιο δύσκολο. Δηλαδή, σκέψτε τώρα, οι άνθρωποι, ειδικά το βράδυ όταν ξεκίνησε η βροχή, είχαν να αντιμετωπίσουν την πλημμύρα και ταυτόχρονα ήταν και μέσα στο σκοτάδι.
11: Ναι,
10: έζησαν,
11: ναι,
10: πολύ δύσκολες καταστάσεις. Καλημέρα, Μαρία, να είσαι καλά.
11: Και ο Νικόλας μας ακούει στα ορυχεία Κοζάνης, λέει: Αμαλία, παγορεύει το καφέ στο αυτοκίνητο. Πρόσεχε, μη σου βγει βόλτα ξύνη. Ναι, βρε, Νικόλα μου, δεν το σκέφτηκα. Έχεις δίκιο. Μόνο δεν θα έχω καφέ. Θα πηγαίνω και θα έρχομαι. Και θα βάζω καύσιμο.
10: Έτσι, μπράβο. Έτσι. Καλημέρα και στην Αγγελική. Σε όποιον βουλευτή δεν αρέσει, λέει, να παραιτηθεί. Απλά τα πράγματα. Καλημέρα και στον Θανάση και τον Αρμάντο. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Τώρα. Όλοι έχουμε στο περιβάλλον μας ηλικιωμένους ανθρώπους που μπορεί να έχουν ανάγκη από διατροφική υποστήριξη. Τα θρεπτικά σκευάσματα Fortimel, υψηλά σε πρωτεΐνη και ενέργεια, είναι σύμμαχός μας. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Υπάρχουν λοιπόν σκευάσματα Fortimel, τα οποία μάλιστα έχουν και γεύσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ όμορφες. Δηλαδή υπάρχουν διάφορες γεύσεις, να είναι έτσι ξέρεις, πιο εύγεστα, βανίλια, σοκολάτα, φράουλα. Και βοηθάνε λοιπόν στην αντιμετώπιση της δυσθρεψίας. Γιατί πρέπει να δίνουμε βάρος σε αυτό το πρόβλημα. Κυρίως δίνουμε βάρος λοιπόν και το Fortimel έρχεται για να βοηθήσει τους ηλικιωμένους.
2: Real FM. Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
3: Νέοι δημιουργοί στην κορυφή του ελληνικού κινηματογράφου. Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας φιλοξενεί και φέτος τον Εθνικό Φοιτητικό Διαγωνισμό, δίνοντας σε νέους κινηματογραφιστές την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους δίπλα σε επαγγελματίες του χώρου.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
16: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
17: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
15: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
18: Time out για θράκων.
19: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
18: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
19: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
20: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
21: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Παύλαργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Ipavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Τώρα, Πρόντο Μπένιο, Σόλωνος 75 Αθήνα και Θήλωνος 69 Πειραιάς. αυτοκίνητο στους 97,8.
0: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί στην άνοδο του Κηφισού στην αριστερή λωρίδα στο Μοσχάτο μετά από σύγκρουση δύο οχημάτων. Επηρεάζεται και η λεωφόρος Ποσειδώνος. Με βαριοπούλα εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του στο Λαύριο ένας 32χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία. Τραυμάτισε με μαχαίρι την ίδια και τον νυν σύντροφό της. Νοσηλεύονται στο Ασκληπιείο Βούλας. Περισσότερα στο real.gr. Απαγορευτικό απόπλο από Λαύριο και Ραφίνα για τον Αργοσαρονικό. Τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία. Δεν πραγματοποιούνται τα προγραμματισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Κανονικά πραγματοποιούνται τα μεσημεριανά δρομολόγια από τον Πειραιά. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία.
21: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
1: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 18 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα, 16 στη Θεσσαλονίκη, 13 στο Σουφλί και 19 στο Ηράκλειο Κρήτης.
21: Μητέα.
22: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
22: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
22: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τα Κτέλ έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τους Αγίους Αναργύρους έως το Περιστέρι. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά. Στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό έως το Χαλάνδρι και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Αττική Οδό από Ζεφύρι έως Μαρούσι.

0: Περπατάω, περπατάω, μα που πάω, πού να πάω. Τώρα ο οδηπόρος τραβάω για το Άγιο Όρος. Αχ, αυτόν τον κόσμο τον έχω βαρεθεί. Ήταν η στίχη του Νίκου Γκάτσου. Μελοποίησε ο Δήμος Μούτσης και ερμήνευσε φυσικά ο Μανώλης Μητσιάς. Ψάξε να με βρεις. Σε μαζί μας, καλό!
1: Ναι, ναι, ναι. Μαζί, μαζί. Ναι. Πάνε κι άλλοι στον Άγιο Όρος.
0: Κι άλλοι πάνε στο Άγιο Όρος.
1: Αλέξη Τσίπρας, είναι από χθες. Ιδιωτικά όμως. Και χωρίς να έχουν. Επειδή δεν έχουμε πληροφορίες για την συγκεκριμένη επίσκεψη, που έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις. Ο ίδιος έκανε ανάρτηση και με πολύ ωραίες φωτογραφίες. Βρίσκεται λοιπόν από χθες ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην Αθωνική Πολιτεία.
2: Όνειρα και αγάπες έχουν όλα προδοθεί. Τώρα
0: έκανε μια ανάρτηση λοιπόν για το βαθύτερο νόημα της ύπαρξης. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας, ψέλνεις στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Συνοδεύει την ανάρτηση αυτή με φωτογραφίες και συμπληρώνει ότι μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες, αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης, έγραψε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας. Βρίσκεται λοιπόν στο Άγιο Όρος.
3: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Μαζί μας η Παναγιά.
1: Δεν κάνει σωστά το σταυρό σου ρε φίλε. Δεν μπορώ άλλο με αυτό το παιδί. Τι κάνεις και παίζεις μπουζούκι. Κάνει σωστά το σταυρό
0: σου. Εγώ έτσι τον κάνω το σταυρό μου. Τι πρόβλημα έχει. Α, πάω κι εγώ στο Άγιο Όρος.
1: Να πας και εσύ μαζί με τον Τσίπρα στο Άγιο Όρος.
0: Α, πάω εκεί. Και θα έχω και μαζί μου διάφορα.
3: Οδοντόπαστα, μοναστηριακή, αγιορείτικες ευλογίες. Είναι δικές σας.
0: Θα πάρω και την οδοντόπαστα και θα πάω εγώ εκεί στο Άγιο Όρος. Δέχτηκε λοιπόν κριτική τώρα για αυτήν την επίσκεψη ο Αλέξης Τσίπρας από πολιτικούς αντιπάλους. Εντάξει, από την άλλη. Εγώ θεωρώ ότι είναι δικαίωμα το κάθε ανθρώπου που θέλει να πάει στο Άγιο Όρος. Φυσικά και μπορεί να πάει, γιατί να μην πάει, δηλαδή, δεν καταλάβω.
1: Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω να βάλω το. Ξέρεις τώρα, ποιος πιστεύει πού και πόσο πιστεύει και όλα αυτά είναι μακριά και από μένα. Εντάξει, όλοι με την έννοια ότι ο ίδιος έχει δηλώσει άθεος, εκεί γίνεται η κριτική. Αλλά νομίζω ότι είναι δικαίωμα του Προέδρου της Ελλάς να πάει και να επισκεφθεί ιδιωτικά το Άγιο Όρος. Εντάξει, τώρα οι αντιδράσεις είναι πολλές.
0: Ο καθένας πιστεύει ό,τι θέλει.
1: Ακριβώς.
0: Από εκεί και πέρα, όταν σέβεσαι την ιερότητα του χώρου. Και θέλεις να νιώσεις αυτή την κατάνοιξη.
1: Είναι δικαίωμά του.
0: Είναι δικαίωμά του κάθε ανθρώπου. Δεν καταλάβω. Καλημέρα και στον Παντελή, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη. Πρέπει να γίνει υποχρεωτική, λέει, η παρουσία των βουλευτών στις επιτροπές και να κόβεται και το 75. Όχι, λέει, να ζητάνε και αύξηση και διπλασιασμό. Ντροπή τους. Καλημέρα και στο Γιώργο. Μήπως θα πρέπει να κοπεί το επίδομα των 900 ευρώ που παίρνουν κάθε μήνα για ταχυδρομικά τέλη, αφού ταχυδρομικά τέλη δεν υπάρχουν πια. Δεν το ξέρω αν υπάρχει ακόμα αυτό το επίδομα.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Καλημέρα και στην Ειρήνη με το ασυμβίβαστο. Καλημέρα, Ειρήνη, και σε σένα. Καλημέρα και στη Χρύσα. Η Χρύσα μας στέλνει μήνυμα. Πήγε να γεμίσει το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου.
1: Και...
0: είπαν, λέει, να το γεμίσω. 70 ευρώ. Νόμιζα, λέει, ότι είναι χαλασμένη η αντλία. Άρα έχουν δίκιο και οι βουλευτές που ζητάνε αύξηση.
1: Α, εκεί το πάει. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και συμπληρώνει.
1: Από την κρίνα στα καύσιμα.
0: Και δεν έχω, λέει, και κανένα μεγάλο αυτοκίνητο.
1: Αυτό.
0: Γράφει Χρύσα. Και ήθελε 70 ευρώ πρωί-πρωί για γέμισμα. Καλημέρα και στον Παντελή, είστε άδικοι. Λέει, δεν ζητάνε αύξηση, διπλασιασμό ζητάνε οι άνθρωποι.
1: Α, ναι, ακριβώς έτσι.
0: Σωστό, από τα 75 στα 150. Είδες πόσα μηνύματα έχουν έρθει.
1: Βέβαια.
0: Κοίτα εδώ ο Στάμος. Οι βουλευτές αποφάσισαν, λέει, ότι περνάμε ένα νέο χρυσό αιώνα σαν του Περικλή. Και γι' αυτό ζητάνε τώρα αυτές τις αυξήσεις. Έχει προκαλέσει θυμό.
1: Όχι, συγκεκριμένη. Θυμό. Λογικό δεν είναι.
0: Πληροφορία. Επαναλαμβάνω, πληροφορία, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έγινε κάτι επίσημα, αλλά ξεκίνησε μια συζήτηση.
1: Και ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, είπε ότι φέρτε μου συντεταγμένα. Δεν υπάρχει περίπτωση μονομερός να ληφθεί κάποια απόφαση.
0: Ακριβώς. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Θανάση που μας ακούει στη Χαλκίδα. Καλημέρα και στη Χριστίνα. Η Χριστίνα έχει μια διαφορετική οπτική για τα πράγματα και για την κίνηση και για τα καύσιμα. Διανύω μεγάλη απόσταση με το αυτοκίνητο, λέει, για να πάω κάθε πρωί στην εργασία μου και δεν λυπάμαι όμως την ώρα που κάνω με εσάς παρέα. Να σε καλά, βρε Χριστίνα, να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Και ο Πάνος, καλημέρα πάνω μου, λέει ο Ιωσήφ. Αμαλία, καλημέρα. Λοιπόν, το πήρα απόφαση. Σήμερα θα το ρίξω έξω. Θα βάλω βενζίνη και θα κάνω το γύρο της Ακρόπολης. Όχι, δεν θέλω τέτοιες κρεπάλες. Δεν θέλω πάνω μου τέτοιες κρεπάλεις. Εντάξει, και εγώ θα πάω στην Τραγάνα, αλλά εντάξει, μέχρι εκεί. Άντε, το γύρο της Ακρόπολης.
0: Καλημέρα και στον Νικόλα, καλημέρα λέει στην Αμαλία, αλλά και στην πιο όμορφη φωνή της Αθήνας. Ευχαριστώ πολύ Νικόλα, να είσαι καλά. Δεν σχολιάζεις, έτσι.
1: Τι να σχολιάσεις. Ότι σε ψώνια το ξέρουμε. Και εγώ και ο Σαμπρανίδης.
0: Το μήνυμα έλεγε καλημέρα στην Αμαλία, την πιο όμορφη.
1: Ναι, εγώ ξέρω. Είδα, αλλά.
0: Περίμενα ότι θα σχολιάσει.
1: Τι να σχολιάσω με σένα που έχω μπλέξει. Τι να σχολιάσω, μπορεί.
0: Έλα που δεν θες.
1: Έλα. Είπε ο άνθρωπος μου κάνει ένα κομπλιμέντο αμέσως. Ήταν πει. Ότι εσύ το ξέρουμε ότι έχεις την πιο ωραία φωνή ραδιοφωνική. Το ξέρουμε. Δεν χρειάζεται να μας το λες.
0: Έχεις δίκιο. Καλημέρα στην Αγγελική. Θα σου στείλουμε και σε σένα, Αγγελική μου, ένα κουτί με οδοντόπαστες μοναστηριακών. Έρχονται κατευθείαν από το Άγιο Όρος. Καλημέρα Λεωνάρδε, καλό Σαββατοκύριακο. Σε πολύ λίγο έρχεται Παναγιώτης Βολάνιος. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έχει αργήσει κιόλας το παλικάρι μας. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Αναρωτιέμαι λίγο πώς καταντήσαμε. Οι Ισπανοί ξεσηκώθηκαν για την έξωση που έγινε στην ηλικιωμένη γυναίκα και τη σταμάτησαν. Εδώ λέει η Ελληνόπουλα δεν εγγράφηκαν σε σχολές στην Πάτρα λόγω κόστους. Τα δικά μας λεβεντόπεδα στη Βουλή ζητάνε αυξήσεις. Γιατί δεν βγαίνουν. Ρε παιδιά, λέει, γιατί κοιμόμαστε, τι κάνουμε. Καλημέρα και σε σένα,
1: καλημέρα.
0: Παναγιώτη.
1: Και να πω ότι και στη Γαλλία υπάρχουν διαδηλώσεις μαθητών για τα μέτρα λιτότητας που ετοιμάζει η Γαλλία με το τεράστιο χρέος των 4-3 και ότι πρέπει να εξοικονομήσει 54 δις και οι μαθητές είναι στο δρόμο και μάλιστα υπάρχουν και επεισόδια τις προηγούμενες ημέρες. Μαθητές και μεγαλώνει αυτό το κίνημα.
0: Και πολύ σωστά το σημειώνεις, Αμαλία, γιατί πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται και παρά έξω.
1: Είναι
0: η ώρα όμως για την ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται ήδη στο στούντιο.
4: Τσιταντίνε, τσιταντίνη την Πολόνια.
1: Γελάσαμε.
0: Τσιταντίνε, τσιταντίνη την Πολόνια. Έλα, Βολόνια.
5: Να πάρεις το αθάνατο τριφύλι, να το βράσεις και να το πιεις για λάβδανο. Άντε, άντε, γαϊδούρο τριφυλάκια.
0: Κάνουμε και τέτοια, Σαμπρανίδη. Κάνουμε και τέτοια.
1: Μπράβο, Νικόλα μου.
0: Περίμενε.
5: Παλάτε μας, Παναθηναϊκέ. Μας έπισε στο σπίτι. Μην ξαναμιλήσεις εδώ μέσα για Παναθηναϊκό. Ακούς. Μια είναι η ομαδάρα στην Ελλάδα. Η Ολυμπιακάρα. Κουρέλα. Ήρθα. Έσο.
0: Έλα, Τσιταντίνη.
1: Δεν μπορεί να μην την κινήσει το παιδί μου, να το ακούει. Έλα, Παναγιώτη μου, έλα.
0: Γιατί έχουμε μια σκευωρία εδώ πέρα, έχει οργανωθεί. Εγώ ξέρω ποιος έχει ξεκινήσει εδώ.
1: Τα είπαμε και χθες.
0: Κατάσταση, ποιος είναι ηθήνων νους. Τα ξέρω, εγώ τα έχω μάθει. Σκευωρία, σαμποτάζ. Μπήκε το μίασμα στην εκπομπή. Τέλος πάντων. Έλα, Τσιταντίνε.
6: Με το καλημέρα ξεκίνησε το στούντιο Derby Onion μια εβδομάδα νωρίτερα.
0: Ναι, 10 μήνο παίζουμε.
6: Σωστά.
0: Φαντάζομαι ότι έχει να γίνει εκεί.
6: Ψάχνουμε κλίμα από πριν.
0: Φαντάζομαι έχει να γίνει εκεί. Έλα, Τσιταντίνε, πες μας. Τσιταντίνε, την Πολόνια.
6: Πάμε την Πολόνια, πάμε στην κίνηση της Αθήνας. Σύγκρουση 2 γιο ταχύ σημειώθηκε στην άνοδο του Κηφισού στην αριστερή λωρίδα στο Μοσχάτο. Με αποτέλεσμα να έχουν σχηματιστεί ουρές οχημάτων από Ποσειδώνος μέχρι Πειραιός. Λόγω του τροχαίου επικρατεί μποτιλιάρισμα στο ανωδικό ρεύμα της Ποσειδώνος από Καλυθέα μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Ασία στον Πειραιά. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Άνω Πατήσια μέχρι Περιστέρη αλλά και από Εγάλεο μέχρι Μοσχάτο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στις Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, στην άνοδο της Βασιλής Κωνσταντίνου και στην κάθοδο της Αρδιτού. Στην Ομόνοια πυκνίνει η ροή σε Μάρνη και Σταδίου. Στο κόκκινο είναι η άνοδο στη Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο.
7: Παρακάτω.
5: Σουτ, Νίκου μου, κακομιλά σε μένα και τραφείγω. Ακούστε πάνω πουθενά.
0: Καλά, εντάξει, έλα, συνέχισε, μη φύγεις.
6: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου και στην Αττική οδό έχουμε καθυστερήσεις. Υπόσχομαι.
1: Μπράβο, Παναγιώτη μου, έλα, Παναγιώτη μου, έλα.
6: 25-30 λεπτών από Φιλίσιος και Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Ελευσίνα.
0: Παναγιώτη!
6: Ναι.
5: Αριβεντέρτσι!
0: Αριβεντέρτσι, αριβεντέρτσι, Τσιταντίνη την Πολόνια!
1: Πω, μας έχει πρίξει πρωί-πρωί.
6: Με κόκκινη μπλούζα ήρθε όμως. Τα λέω για τους ακροατές γιατί δεν βλέπουν, μόνο ακούνε.
1: Ναι, σωστά.
0: Λόγω της ημέρας.
4: Τσιταντίνη, Τσιταντίνη την Πολόνια.
0: Το μεσημέρι ξέρεις τι θα φας, έτσι. Μια μπολονέζ περιποιημένη.
1: Πρόσεχε εσύ, εσύ την μπολονέζ, γιατί κάθε φορά όλο τρως όλα αυτά που τρως και μετά παίρνεις το βράδυ και λες: αχ, έχω μια ενόχληση στο στομάχι αφού έχει φάει το καταπέτασμα. Ένα κιλό φέτα. Φέτα δεν θα τρως τώρα, θα τα πούμε την άλλη ώρα. Ένα κιλό ψωμί και δεν ξέρω τι άλλο, μετά τον πονάει το στομάχι του.
0: Έλα, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Τελείωνε τώρα. Τσιταντίνε, θα σε συναντήσουμε ξανά στι 10 παρα 20.
7: Μίσελο Γιαννάκη από το ΣΥΡΙΖΑ, ο γιατρό.
0: Γιατρέ, περίμενε, θα έρθει η σειρά σου.
1: Πού είναι αυτό? Χάθηκε. Πού είναι το παλικάρι?
0: Περίμενε.
7: Μίσελο Γιαννάκη από το ΣΥΡΙΖΑ, ο γιατρό.
0: Όχι, τώρα δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μην με μπερδεύει τώρα.
0: Τώρα ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει περάσει 3-4 κόμματα.
1: Αυτό σου λέει.
0: Αλλά επιστρέφει στι ρίζε. Ο Μίσελο Γιαννάκη. Ο γιατρό από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα πούμε στη συνέχεια γιατί έχουμε μεταγραφέ. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και γυρνάμε.
8: Real FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
12: Λογαριασμοί.
11: Υγεία.
12: Λογαριασμοί.
11: Σούπερ μάρκετ.
12: Διαμήτινγκ.
11: Λογαριασμοί.
12: Ενεργείο.
11: Ελευθερικά. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από πίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
15: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: μη φάρω πρεστάριο σολδί.
1: Ξέχασα να πω πριν στα αθλητικά ότι χθες είχαμε και Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε στην Πολώνια από τη Βίρτους με 96-94 με καλάθι στο τελευταίο δευτερόλεπτο, δηλαδή στην εκπνοή, με ένα τρίποντο. Σερενάτα. Το τραγούδι, ρε παιδί μου, μου αρέσει το τραγούδι. Τι να κάνω, είμαι και εγώ της Ιταντίνος.
2: Προκαλείς την τύχη σου. Επίσης, στις αρχές της εβδομάδας δήλωνες ότι όταν παίζει η εθνική δεν υπάρχουν άλλα. Ασχολούμαστε με την εθνική και δεν έχουμε άλλα αθλητικά γεγονότα. Δεν ασχολούμαστε. Και παίζει και ο Ολυμπιακός. Και τι ασχολήθηκες με τον Ολυμπιακό?
1: Σήμερα είναι μια άλλη μέρα.
2: Τι
1: ασχολήθηκα, το είπα στις 9 παρά 10.
2: Το έχεις πει από το πρωί και το παίζει.
1: Ακροατές, εδώ στέλνει μήνυμα.
2: Ναι.
1: Τι έγινε, δεν μας είπατε.
2: Ναι, να αυτό. Δηλαδή. Οι ακροατές είναι το θέμα, όχι εσύ.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα λέει σύντροφοι αγαπημένοι. Μιας και μιλάμε για κίνητρα, η εκπομπή λέει 8 με 10 είναι ισχυρό κίνητρο για να έρθω το πρωί στη δουλειά μου. Να σε καλά ρε Δημήτρη.
2: Ευχαριστούμε Δημήτρη μου.
1: Την αγάπη μας. Καλημέρα και στο Γιάννη, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αγαπημένος του ο Βολάνιος. Είναι εξαιρετικό παιδί, οφείλω να το ομολογήσω. Η Μαριέτα από την Άρη ρωτάει αν αύριο πρωί μεσημέρι θα βρέχει. Έχω πάρτι, λέει, για την κόρη μου που είναι 5 ετών και το περιμένει πώς και πώς.
2: Τοπικά βέβαια, αλλά θα είναι άστο τόσο καιρό. Τώρα, τι να σου πω, βρε Μαριέτα μου, Μαριέτα, δεν είπαμε.
1: Ναι. Κυρίως όμως η πρόγνωση αφορά το νότιο Αιγαίο και την Κρήτη.
2: Και
1: εκεί θα είναι τα μεγάλα προβλήματα.
2: Όχι μεγάλο, λέω, για μια βροχούλα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ο Πέτρος λέει, Αμαλία, η τραγάνα θα σου βγει ακριβά. Έχει και διόδια. Έλα καλύτερα στο κρυονέρι που δεν χρειάζεται να περάσει διόδια και μπορεί να κάνει και ένα κύκλο έξοδο Αγίου Στεφάνου. Κρυονέρι, κάθοδο βαριμπόμπι και να κάνεις αυτό τον κύκλο συνέχεια. Θα σου βγει καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πέτρο μου.
1: Καλημέρα και στην Άννα. Πείτε λε, ποιοι βουλευτές ζήτησαν τις αυξήσεις. Αν το γνωρίζαμε, Άννα, θα το είχαμε πει από την αρχή. Δεν έχει γίνει γνωστό αυτό, παρά μόνο ότι άνοιξε αυτή η συζήτηση. Καλημέρα και σε σένα, Θεόφιλε. Να είσαι καλά που θυμήθηκε στο ζεύγος Κοκοβίκου.
2: Γιώτα μου, θα διαβάσω το μήνυμα. Καλημέρα στην πρωινή παρέα. Όμορφο Σαββατοκύριακο να περάσετε. Λέει, να είστε καλά με το αστήρευτο κέφι σας. Ήθελα να κοιμηθώ, είμαι άϊπνε 24ωρο, αλλά ξύπνησα μαζί σας. Ας το λέω, κοιμάμαι αύριο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
1: Μας,
2: Γιώτα μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ειλικρινά.
2: Ο Τόρπι, εντάξει, μας το είπες, χάσαμε. Φτάνει.
1: Καλημέρα, Τόρπι. Πάμε παρακάτω γιατί το λέγαμε και χθες. Χθες ήταν η εθνική εορτή στην Κύπρο, η επέτειος για την ανεξαρτησία της το 1960. Στη συνέχεια βέβαια ήρθε ο Ατήλας το 1974 και η κατοχή.
2: Έτσι.
1: Μέχρι και τις ημέρες μας. Το 37% του νησιού παραμένει υπό την κατοχή των Τούρκων. Χθες λοιπόν πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις για αυτή την επέτειο.
2: Ακριβώς.
1: Ανεξαρτησίας. Εκεί λοιπόν φυσικά βρέθηκε η Ελλάδα, αλλά και άλλες χώρες.
2: Ναι, είχαμε ελληνικά F-16, έτσι, Viper, και πετούσαν περήφανα πάνω από τη Λευκοσία και ελληνικά άρματα μάχης, αλλά και νομίζω και από άλλες χώρες, έτσι δεν είναι?
1: Ήταν και η Αίγυπτος,
2: και η Γαλλία.
1: Ήταν και η Γαλλία, ναι. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία, αλλά το γεγονός ότι βρέθηκαν εκεί αγήματα από την Αίγυπτο και από τη Γαλλία, κάτι σημαίνει.
2: Κάτι σημαίνει. Και στέλνετε και ένα μήνυμα εκεί που πρέπει. Και βεβαίως παρόν στις εκδηλώσεις ήταν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας.
1: Ο οποίος έστειλε ένα μήνυμα εκεί από την Κύπρο.
3: Θα ήθελα να πω εδώ από τη Λευκοσία ότι η Ελλάδα, η ελληνική δημοκρατία, θα στέκεται πάντα δίπλα στην Κύπρο. Θα στέκεται πάντα δίπλα στην κυπριακή δημοκρατία. Άλλωστε, είδατε τα ελληνικά φτερά σήμερα πάνω από το χώρο της παρέλασης, είδατε την παρέλαση της Ελβίκ. Η Ελλάδα λοιπόν είναι και θα είναι εδώ. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον. Υπάρχει ένα δίδαγμα ότι η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια, η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ, απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής. Και ακριβώς αυτή τη δυνατότητα αποτροπής δημιουργούμε εμείς στην ελληνική δημοκρατία με την Ατζέντα 2030.
2: Λοιπόν, επειδή έχουμε δει και τα βίντεο από τη Μεγαλόνισο, την ώρα που έφτασε εκεί στην παρέλαση και ήταν, έλα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας,

0: δίπλα. Νιώθει ότι είμαστε κοντά και με την κρίση που προηγήθηκε με τη Μέση Ανατολή και την κινητοποίηση,
1: ναι,
0: την άμεση
1: αυτό,
0: των,
1: ναι,
0: ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Σωστά. Αλλά συνεχίζουμε και δείχνουμε ότι στεκόμαστε δίπλα στην Κύπρο. Αυτό ήταν και το μήνυμα το οποίο έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης. Βέβαια, οι Τούρκοι συνεχίζουν τις προκλήσεις, καθώς εξέδωσαν ναύτεξ για το Oruç Reis, το οποίο θα βγει για έρευνες εκεί στην νότιο-ανατολική Μεσόγειο και συγκεκριμένα στο κομμάτι μεταξύ των κατεχομένων και της Τουρκίας μέχρι και τις 25 Οκτωβρίου, ενώ ταυτόχρονα λένε ότι για οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται στο κομμάτι αυτό της νοτιοανατολικής Μεσογείου απαιτείται και άδεια από εκείνη.
1: Ναι, εντάξει, υπήρξε αντίδραση από την ελληνική πλευρά ότι δεν ζητάμε άδεια από κανέναν. Μίλησε για το καλώδιο ο κύριος Μαρινάκης χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Είπε ότι φυσικά και δεν ζητάμε άδεια και θα γίνουν κανονικά οι πόντες του καλώδιου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Άρα όμως υπάρχει αυτή η ρητορική επιθετική από την πλευρά της Τουρκίας, κυρίως και για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
0: Καλημέρα και στο Θεόδωρο. Η Ελλάδα λέει χρωστάει στην Κύπρο, οπότε την Κύπρο και τα μάτια μας. Καλημέρα και στον Δον Τσίτσο. Ρωτάει πώς ήρθε το μπάσκετ χθες, γιατί έβλεπε εθνική. Τα είπα, φίλε, λίγο νωρίτερα, μην επαναλαμβάνομαι. Καλημέρα και σε σένα, Θάνο. Το θέμα λέει να δούμε τι θα γίνει όταν έρθει η δύσκολη ώρα. Η δύσκολη ώρα, όπως πολύ καιρό λέμε, θα είναι ένα crash test όταν θα προχωρήσουν οι εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση που έχει αναλάβει πλέον γαλλική εταιρεία.
1: Είναι με την παρουσία των Γάλλων. Εκεί υπάρχει, θα
0: αυτό
1: δούμε πώς αντιδράσει.
0: Αλλάζει τα πράγματα. Γιατί πλέον δεν μιλάμε για ένα έργο που αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο και κατ' επέκταση και το Ισραήλ. Μιλάμε για ένα έργο το οποίο αφορά πλέον την Ευρώπη.
1: Ακριβώς,
0: είναι ευρωπαϊκό έργο.
1: Και
0: αφορά πλέον κατά κύριο λόγο και τη Γαλλία. Με την εταιρεία η οποία έχει αναλάβει την ολοκλήρωσή του. Καλημέρα και στον Παντελή που μας ακούει στο Σεφύρι. Να είσαι καλά, φίλε, καλό Σαββατοκύριακο. Και στον Βασίλη στο Ντούισμπουργκ. Έχω βάλει, λέει, τίτλο στο ξυπνητήρι του κινητού: Ξύπνα, είσαι φτωχός. Έτσι ανοίγει το μάτι μου κατευθείαν. Ωραίο κόλπο,
1: ωραίο,
0: να είσαι
1: ωραίο,
0: καλά.
1: Ωραίο.
0: Καλημέρα, φίλε. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Μη φύγετε, ερχόμαστε και με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.
2: Arrivederci.

0: Real FM.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
5: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
6: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
5: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
6: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
5: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
6: Τι ερώτηση.
5: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
6: Αυτό ξαναπες.
5: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
7: Τζουγανάτος ΑΕ στη Βιπέ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις

0: εξής. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonnet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και τη Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: In Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
2: Ωραία εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από την Ακαδημία Πλάτωνος έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τα Άνω Πατήσια έως το Εγάλεο. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από τον Ελαιώνα μέχρι τον Κολονό. Στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη έως το Χαλάνδρι και στην κάθοδο από το Ψυχικό μέχρι την Πανόρμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην Αττική Οδό από το Ζεφύρι έως το Μαρούσι. Σκηνές ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. Με βαριοπούλα εισέβαλε και τραυμάτισε την πρώην σύντροφό του, ένας 32χρονος με καταγωγή από την Ρουμανία. Την ώρα της επίθεσης στο σπίτι κοιμόντουσαν τα δύο παιδιά της γυναίκας και του δράστη και οι δύο νοσηλεύονται στο Ασκληπιείο Βούλας, περισσότερα στο ενικός.gr. Απαγορευτικό απόπλο από Λαύριο και Ραφίνα. Για τον Αργοσαρονικό, τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία, δεν πραγματοποιούνται τα προγραμματισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Κανονικά πραγματοποιούνται τα μεσημεριανά δρομολόγια από τον Πειραιά. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Συναγερμό στην Κρήτη για νέα σφοδρή κακοκαιρία. Ένας νεκρός, ποτάμια λάσπιση δρόμοι και μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο μέχρι στιγμής απολογισμός. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου. Κλειστά θα παραμείνουν σχολεία και νηπιαγωγεία. Επίσκεψη στην Αθήνα στις 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε το State Department.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Την πρώτη ήττα του στην Ευρωλίγκα γνώρισε ο Ολυμπιακός με 96-94 εκτός έδρας από την Virtus Bologna. Ο Μάρκους Καρ με τρίποντο στην εκπνοή της αναμέτρησης έδωσε την νίκη στην Ιταλική ομάδα. Στις 9 και 4 απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπη στο Τελαβίβ στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
12: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Βροχές και καταιγίδες σε ηπειρωτικά Εύβοια, νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα, άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρα. Στενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Εγώ, κυρία Κούκλη μου, αγωνίζομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ για να δώσουμε και πάλι χαμόγελο στον Έλληνα.
2: Χαμόγελο.
3: Η Νέα Δημοκρατία
4: θα φέρει πίσω στα χείλη των Ελλήνων το χαμόγελο και την αισιοδοξία.
5: Θα φέρουμε ξανά το χαμόγελο στο βασανισμένο λαό μας.
6: Μπορεί να φέρει και πάλι το χαμόγελο.
7: Να ανοίξουν τα χαμόγελα.
8: Υπουργός Οικονομικών είμαι. Λοιπόν.
5: Θα φέρουμε ξανά το χαμόγελο.
4: Το χαμόγελο και την αισιοδοξία.
9: Κύριε Γεωργιάδη, ελάτε να απαντήσουμε λίγο σοβαρά.
10: Σήμερα λοιπόν που είναι η Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου, γιορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Παρασκευή του Οκτωβρίου με πρωτοβουλία του Αμερικανού γραφίστα Harvey Ball, σχεδιαστή εκείνης της χαμογελαστής φατσούλας στο smiley.
11: Ναι.
10: Έτσι λοιπόν έχει ξεκινήσει και γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Χαμογελάτε λοιπόν, έχετε πολλούς λόγους, άπειρους λόγους, και θα σας δώσουμε και άλλους τώρα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με τις ειδήσεις που έχει φέρει η κυρία Αμαλία Κάτζου, η οποία είναι μόνιμα με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Τι να σας πω δηλαδή.
11: Εγώ φταίω που θα ανέβουν τα γαλακτοκομικά και η φέτα.
10: Μόνο.
11: Είναι η αρχή. Ξεκινάνε οι αυξήσεις από αυτή την κατηγορία προϊόντων. Όλα τα ρεπορτάζ χθες και στα δελτία ειδήσεων και στα sites, στις ιστοσελίδες λέγανε ότι πάμε σε αυξήσεις. Φέτα και γενικά τα γαλακτοκομικά. Σε λίγο δεν θα υπάρχει και η φέτα, γιατί έχουν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου η παραγωγή. Μία χαρά, θα φτάσει και 16-17, δεν ξέρω πόσο θα φτάσει. Άρα, εσύ που τρως τη φέτα, πολύ, τον τρως αρέσει, δεν σε βλέπω. Όπως μια κυρία άκουσε σε ένα κανάλι να λέει, ένα τέταρτο πλένω, παίρνω πλέον, το είπα. Έτσι, ένα τεταρτάκι λέει και όσο φτάσει.
10: Εγώ, επειδή δεν πιστεύω την Κάτζου όμως, θα ζητήσω τη γνώμη του Υπουργού.
11: Εντάξει,
10: πάρουμε τη γνώμη του κυρίου
11: Κανένα
10: Υπουργού.
11: Κανένα πρόβλημα.
10: Ο Υπουργός Ανάπτυξης Λιμών, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, εχθεσινή τηλεοπτική του εμφάνιση στον Sky.
12: Υπάρχει ένας κίνδυνος από αυξήσεις που μπορούν να προκύψουν, γιατί πράγματι υπάρχει θέμα λόγω των καυσίμων.
10: Ναι.
12: Το οποίο το παρακολουθεί κανείς, αλλά εάν υπάρξει το πρόβλημα με τα καύσιμα, προφανώς σε ένα βαθμό μετακυλείεται. Υπάρχει όμως και κάποιος ο οποίος μπορεί με πρόσχημα αυτό να κάνει αυξήσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται. Εκεί θα πρέπει η ανεξάρτητη...
13: Άρα περιμένετε αυξήσεις, καταλαβαίνω εγώ, και στο σούπερ μάρκετ.
12: Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, μπορεί να υπάρξουν αυξήσεις, βεβαίως.
14: Πολύ χαρήκαμε.
10: Λέει, βεβαίως.
11: Έτσι πως είναι, λέει, η αγορά των καυσίμων μετακυλείται το κόστος, θα μετακυλιστεί στα προϊόντα. Τι να πει και ο Υπουργός.
10: Περιμένουμε αυξήσεις.
11: Αυτά λέει ο Υπουργός.
10: Εντάξει, δεν είπε κάτι καινούριο.
11: Όχι, δεν είπε
10: κάτι καινούριο. Το συζητάγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση με τα καύσιμα, αυτό θα το δούμε να περνάει σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.
11: Είναι θέμα αυτό.
10: Άρα και στις τιμές των προϊόντων.
11: Και επειδή άκουσα, μιλάμε για αυξήσεις που ξεκινούν από 7-18%. Έτσι, και μάλιστα έμαθα ότι πήγε κάποιος να πάρει το γιαούρτι, αυτό που είναι, ξέρεις, το, όχι το 250, το πιο μεγάλο. Παιδιά, 1 ευρώ ήταν η διαφορά. 1 ευρώ. Νομίζω στο Sky το άκουσα. 1 ευρώ. Εντάξει, μιλάμε τώρα για αυξήσεις που πραγματικά, επειδή έχουν συσσωρευτεί ακρίβεια όλα τα προηγούμενα χρόνια, το 1 ευρώ, τα 50 λεπτά και το 1,5 είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Πολύ μεγάλο ποσό, συγγνώμη. Δεν γίνεται. Και αυτό είναι η αρχή. Αν συνεχιστεί αυτή η αναστάτωση στην αγορά ενέργειας, η ενεργειακή καταιγίδα, όπως είπε ο Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Ενέργειας.
10: Ναι, το είπε αυτό ο κύριος Παπασταύρου χθες. Έκανε λόγο λοιπόν για μια ενεργειακή καταιγίδα που έρχεται και για έναν πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα.
15: Βρισκόμαστε μέσα σε μια ενεργειακή καταιγίδα. Η Ευρώπη παίρνει τα σωστά μέτρα, όπως έγινε στην περίπτωση του κορονοϊού, αλλά δυστυχώς πολλές φορές τα παίρνει αφού είναι σαν αποτέλεσμα της κρίσης. Δεν προλαβαίνει την κρίση.
11: Αυτό που είπε ο Παπασταύρου έχει δίκιο. Τα παίρνει όταν
10: κατόπιν
11: πια...
10: εορτής.
11: Αυτό ήθελε να πει. Το είπε κομψά, υπουργός ενέργειας. Δεν να πει τώρα. Ουσιαστικά έριξε ευθέως βολές στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ενεργειακό. Τι να πει. Ναι, ότι γιατί... ναι, μεν τα λαμβάνει, όταν τα λαμβάνει ήδη αργά.
10: Ακριβώς. Το θέμα είναι η πρόληψη.
11: Ακριβώς.
10: Να βλέπουν και λίγο πιο μακριά. Όχι να περιμένουμε να πιάσουν φωτιά τα μπατζάκια μας και μετά να τις σβήσουμε και να μην ξέρουμε και πώς να τις σβήσουμε.
11: Και να ξέρετε ότι γενικώς υπάρχει αναστάτωση στην αγορά. Γενικώς. Μαθαίνω ότι οι αρτοποιοί, μάλλον πάνε σε κινητοποιήσεις, κλείνουν πάρα πολύ συνοικιακοί φούρνοι. Το κόστος ενέργειας και των πρώτων υλών έχουν αυξηθεί. Άκουσα παραδείγματος χάρη ότι θα έχουμε αυξήσεις και στα προϊόντα από σιτηρά. Ό,τι είναι. Ψωμιά, δημητριακά, ό,τι είναι. Δηλαδή, εδώ τώρα μιλάμε για πραγματικά σε παγκόσμιο επίπεδο, εννοώ έτσι, γιατί έχουν φάρει φωτιά οι τιμές των τροφίμων. Σε παγκόσμιο επίπεδο είναι μία. Όχι απλώς καταιγίδα. Είναι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.
10: Και ταυτόχρονα οι τιμές των καυσίμων που έχουν φέρει στα όρια τους αρκετούς επαγγελματίες, πέρα από τους οδηγούς που καθημερινά βλέπουν τις τιμές στα πρατήρια, είναι και οι επαγγελματίες που αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Είχαμε πει το προηγούμενο διάστημα για αρτοποιούς, για ζαχαροπλάστες και γενικά για όλα τα καταστήματα. Τώρα μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζουν πλέον οι αλλοιείς.
11: Ναι, ναι, ναι.
10: Οι οποίοι ξεκίνησαν κινητοποιήσεις απεργία επαόριστον. Γιατί πλέον με τις τιμές των καυσίμων οι άνθρωποι δεν βγαίνουν. Φανταστείτε, όπως ακούγα χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, τους ίδιους να λένε ότι χρειάζονται σε καύσιμα περισσότερα 800 ευρώ την ημέρα. Μπορείτε να καταλάβετε για τι νούμερο μιλάμε. Όχι το μήνα. 800 ευρώ την ημέρα. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησαν κινητοποιήσεις. Θα ακούσουμε λοιπόν τι είπαν χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα ή αλλοιείς για αυτή την απεργία διαρκείας.
2: Δεν θέλουν την αλλοιεία στην Ελλάδα. Δεν τη θέλουν.
3: Αν θα δουλέψει 24 ώρες, πρέπει να δανειστώ 500 ευρώ για να καλύψω τα έξοδα μου.
16: Αν δεν δούλευε και η γυναίκα μου, δεν θα μπορούσαμε να τα απεξέλθουμε.
2: Πας στο σπίτι σου και δεν έχεις ούτε ένα ευρώ να ταΐσεις τα παιδιά σου. Δεν κλεγόμαστε. Αξιοπρέπεια θέλουμε.
17: Τον Φεβρουάριο, με τη τιμή του πετρελαίου ναυτιλίας στα 55 λεπτά το λίτρο, για να δουλέψει μια μηχανότρατα για μία ημέρα απαιτούνταν περίπου 550 ευρώ. Ενώ σήμερα, που το ναυτιλιακό πετρέλαιο στον Πειραιά πωλείται προς 1 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο, για να δουλέψει η ίδια μηχανότρατα απαιτούνται 1350 ευρώ. Αύξηση που φτάνει στα 800 ευρώ ανά ημέρα.
18: Από τα 600 ευρώ περίπου που το πέραμε, που ήταν ήδη ακριβό, όταν φτάσαμε στα 1200 και 1300, είναι όχι ασύμφορο, είναι αυτοκτονικό.
19: Να βρει τα χρήματα όπως οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και να αποζημιώσει την επιδότηση των αλλιέων, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ψαρεύουμε και να τροφοδοτούμε τις ιχθυόσκαλες με φρέσκα ελληνικά ψάρια.
10: Είναι σε πολύ δύσκολη θέση, ναι, λοιπόν, οι Έλληνες αλλοιείς, όταν θέλεις 800 ευρώ περισσότερα την ημέρα.
11: Και 400 για τα να θες κάποια.
10: Και 400 να θες.
11: Και...
10: Δεν βγαίνει πολύ,
11: ωραία,
10: απλά.
11: Ο Αντώνης πάντως λέει ότι οι αλλοιείς παίρνουν, λέει, το πετρέλαιο αφορολόγητο. Εγώ δεν το γνωρίζω αυτό. Είναι, υπάρχει, εντάξει, το πετρέλαιο για τους. Το έχω ακούσει ότι έχει ένα ειδικό καθεστώς. Δεν το ξέρω όμως αυτό.
10: Οι άνθρωποι όμως έχουν φτάσει στα όρια τους, έτσι, και έχουν ξεκινήσει απεργία επαόριστον, όπως δηλώνουν οι ίδιοι, γιατί πλέον δεν μπαίνει ούτε ένα ευρώ στο σπίτι με την ενεργειακή κρίση και το κόστος των καυσίμων. Μαρία, στέλνουμε την πιο θετική,
11: ναι,
10: μας ενέργεια,
11: μου,
10: την πιο θετική σκέψη, καλά αποτελέσματα μέσα από την καρδιά μας, την αγάπη μας. Καλημέρα, Μαράκι. 14 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ξεκινήσαμε φυσικά την εκπομπή με αυτή τη συζήτηση που πήγε να ανοίξει χθες στη Βουλή.
11: Ναι.
10: Καθώς κάποιοι βουλευτές φαίνεται ότι ζήτησαν να αυξηθεί το επίδομα που παίρνουν για συμμετοχή στις επιτροπές από 75 σε 150 ευρώ.
11: Ναι, ναι, γιατί δεν βγαίνουν.
10: Γιατί λένε ότι έτσι θα δοθεί ένα κίνητρο.
11: Για να είναι και στις επιτροπές.
10: Για να έχουν φυσική
11: και
10: παρουσία και όχι
11: να...
10: μέσω WebEx.
11: Ναι.
10: Δηλαδή λέει με 75 παιδιά δεν μπορούμε να έρθουμε. Δεν βγαίνουμε.
11: Δεν βγαίνουμε, μάνα μου. Δεν βγαίνουν. Τα μισθά δεν φτάνουν.
10: Τα καύσιμα.
11: Ναι, δεν φτάνουν. Τα μισθά.
10: Δηλαδή βάλτε μας, λέει, 150 για να ερχόμαστε στην επιτροπή.
11: Και αυξημένο επίδομα στέγασης, γιατί έχουν ανέβει τα ενίκια.
10: Είναι για τους βουλευτές της περιφέρειας.
11: Βέβαια, για τις περιφέρειες. Γιατί δεν έχουν ανέβει τα ενίκια και θέλουν παραπάνω χρήματα.
10: Το ερώτημα βέβαια είναι ότι η συμμετοχή στις επιτροπές είναι δουλειά του. Είναι υποχρέωση.
11: Είναι βουλευτής, ψηφισμένος από τον ελληνικό λαό.
10: Παίρνουν ήδη ένα επίδομα. Τώρα να πάνε από τα 75 στα 150 μέσα σε αυτή την κρίση, μέσα σε αυτή την ακρίβεια που ταλαιπωρεί τον κόσμο, είναι προκλητικό. Μην στείλετε μηνύματα ποιοι ήταν αυτοί οι βουλευτές. Δεν έχουμε μάθει. Αν είχαμε μάθει, θα σας το λέγαμε. Το μόνο που μου μάθαμε ότι αυτή η συζήτηση κόπηκε στην αρχή της μετά από παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής, του Νικήτα Κακλαμάνη.
11: Ακριβώς.
10: Σας είπαμε για την κακοκαιρία στην Κρήτη με τα καταστροφικά αποτελέσματα χθες. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πολύ μεγάλες υλικές καταστροφές και σε υποδομές αλλά και σε σπίτια και σε επιχειρήσεις. Μια κακοκαιρία η οποία θα συνεχιστεί στην Κρήτη μέχρι και την Κυριακή το μεσημέρι. Οπότε πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Είπαμε για την εθνική μας ομάδα που χθες ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία.
11: Μπράβο στην εθνική.
10: Μπράβο και πάλι στα παιδιά. Την Κυριακή το βράδυ αντιμετωπίζει στις 10 παρατέταρτο την Γερμανία. Ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στο Άγιο Όρος.
11: Ναι, ιδιωτική,
10: πραγματοποιεί επίσκεψη.
11: Ιδιωτική επίσκεψη που έχει προκαλέσει αντιδράσεις και από, είδαμε και αναρτήσεις του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, ο κ. Πολάκης το σχολίασε, όπως και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
10: Και βέβαια οι χθεσινές εκδηλώσεις για την επέτειο ανεξαρτησίας της Κύπρου για τα, από το 1960, εκεί όπου έδωσε το παρόν και ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Αμήνης, ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα στέκεται και θα στέκεται δίπλα στην Κύπρο.
11: Να πω ότι σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί επίσκεψη και περιοδεία στην Πιερία. Και αύριο, Σάββατο την αύριο, θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, και θα είναι και αρκετοί υπουργοί, μεταξύ αυτών και ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, μαζί του.
10: Καλημέρα, Νικόλα. Ναι, ο συγκεκριμένος βουλευτής ήταν που είχε κάνει την αναφορά τότε στις επιτροπές, που ήθελε και τότε την αύξηση. Καλημέρα στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Συγχαρητήρια, λέει, στα παιδιά μας για χθες το βράδυ. Από χθες, λέει, είμαι με ένα μόνιμο χαμόγελο, καθώς οι συνεπείς πάλι έμειναν έξω από τις 120 δόσεις, μόνο για τα χρέη έως το 2024. Για τους συνεπείς, θα γίνει επιτέλους κάτι. Καλημέρα, Γιώργο. Θα πάμε και στο θέμα των 120 δόσεων που έθιξε τώρα ο Γιώργος, αλλά και στο θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, για το οποίο ρωτάει η Νούλη, γιατί δεν γίνεται να τον μειώσουμε εμείς μονομερώς. Θα πάμε σε λίγο αυτά τα θέματα. Αλλά χθες είχαμε ένταση γενικότερα στη Βουλή,
11: ναι,
10: μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και του Νίκου Ανδρουλάκη. Εγώ να σου πω την αλήθεια, γνώριζα ότι τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα υπήρχαν καλές προσωπικές σχέσεις και εκτίμηση ανάμεσα στους δύο πολιτικούς.
11: Ναι.
10: Χθες λοιπόν υπήρξε μια επίθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου στον Νίκο Ανδρουλάκη. Τι είχε γίνει? Είχε πάει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να παρακολουθήσει
11: μπάσκετ,
10: έναν αγώνα του Παναθηναϊκού με την Παρίς, την πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας.
11: Ναι.
10: Και έτυχε να κάθεται σε διπλανές θέσεις
11: με τον κύριο Μαργαρίτη Σκηνά.
10: Με τον κύριο Μαργαρίτη
11: Σκηνά.
10: Όμως,
11: δηλαδή αυτό είναι θέμα να υπάρξει, για να υπάρξει πολιτική αντιπαράθεση. Επειδή πήγε στο γήπεδο ο Ανδρουλάκης και δίπλα του, παραδίπλα του ήταν ο κύριος Μαργαρίτη Σκηνά.
10: Κατά την κυρία Κωνσταντοπούλου, αυτό ήταν μεμπτό. Και θα ακούσουμε το συγκεκριμένο απόσπασμα.
20: Χρειάζεται πραγματική αντιπολίτευση που δεν κοροϊδεύει. Την προηγούμενη φορά, κύριε Ανδρουλάκη, που ήσασταν εδώ, φύγατε από εκείνη την έξοδο. Ο κύριος Σχοινάς έφυγε από την άλλη έξοδο και βρεθήκατε μαζί στο γήπεδο σαν να μην έτρεχε τίποτε.
21: Εγώ δεν είμαι πρόεδρος στον Παναθηναϊκό όπως ήταν ο πατέρας σας. Οπότε όταν πάω στο γήπεδο κάθομαι σε μία θέση. Δεν καθορίζω ποιοι θα κάτσουν δίπλα μου, δεν έχω ειδικές σχέσεις με τις ιδιοκτησίες.
20: Φεύγει ο κύριος Θεοδωρικάκος, θα φύγει ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν ξέρω αν έχει κανέναν αγώνα και αν θα σας δούμε μαζί στις κερκίδες.
10: Όχι, μπορεί, ρε παιδιά, να τσακωθούμε και για τον Παναθηναϊκό τώρα.
11: Δεν είναι αυτό,
10: Για το πώς καθόμαστε στο γήπεδο.
11: Μα είναι, έχει δίκιο ο κοινικός Ανδρουλάκης.
10: Φυσικά και έχει δίκιο.
11: Έχει μια θέση, πηγαίνει, είναι φίλαθλος.
10: Είναι φίλαθλος του Παναθηναϊκού.
11: Πηγαίνει στον μπάσκετ, ο άνθρωπος είναι γνωστό. Τώρα έτυχε δίπλα του να κάθεται ο υπουργός. Ο Μαργαρίτης ο Σκηνάς, εργατικής ανάπτυξης.
10: Τι θα τον πισίκο, φύγε.
11: Όχι,
10: δεν σου μιλάω.
11: Ή θα φύγει εκείνος. Τι είναι αυτό το πράγμα.
10: Εντάξει, μην ποινικοποιήσουμε τώρα και τις θέσεις που καθόμαστε στο γήπεδο.
11: Αλίμονο.
10: Βέβαια η κόντρα συνεχίστηκε και για την υπόθεση των τεμπών.
20: Σήμερα παίρνετε το λόγο για να αντιπολιτευτείτε, υποτίθετε, την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν λέτε τίποτε, τίποτε για το γεγονός ότι υπάρχει παραπεμπτικό βούλευμα για Τριαντόπουλο.
21: Αν δεν υπήρχε αυτό εδώ που έχει το σήμα του ΠΑΣΟΚ, δεν θα υπήρχε ποτέ ειδικό δικαστήριο για τον Τριαντόπουλο, κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτή την αντιπολίτευση που είπα τη Νέα Δημοκρατία και όχι την αντιπολίτευση του σόου και του παραλόγου. Καληνύχτα.
10: Καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά. Κόντρα λοιπόν ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την πλεύση ελευθερίας. Αλλά για τον Παναθηναϊκό, ρε παιδιά, για το που κάθεται ο καθένας. Δηλαδή κάπου να μην χάσουμε και το μέτρο. Καλημέρα στο Θάνο. Άκουσε νωρίτερα το μήνυμα του Γιώργου που είπε για τους συνεπείς δεν γίνεται κάτι και λέει να του πείτε να είναι ευχαριστημένος που καταφέρνει να είναι συνεπείς. Αυτό είναι το δώρο του. Καλημέρα και σε σένα, Θάνο.
11: Καλά, δεν πάει ακριβώς έτσι. Γιατί κάποιος που είναι συνεπής σου λέει ποτέ δεν έχει βγει μια ρύθμιση ευνοϊκή για μας πληρώνουμε που μπορούμε και πληρώνουμε. Θα συμφωνήσω με τον Θάνο. Και αυτοί οι άνθρωποι, όσοι είναι συνεπείς, θέλουν κάποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις. Λογικό δεν είναι αυτό?
10: Απόλυτα. Αν με ρωτάς, είναι απόλυτα λογικό.
0: Μιχαήλ Γιαννάκης, από το ΣΥΡΙΖΑ, ο γιατρός.
10: Όχι από το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι από το ΣΥΡΙΖΑ, ο γιατρός δεν είναι πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ.
11: Πού είναι?
10: Γύρισε στις ρίζες του, γύρισε στο ΠΑΣΟΚ.
11: Έτσι.
10: Ο κύριος Μιχαήλ Γιαννάκης, λοιπόν.
11: Έχει περάσει
10: ο γιατρός,
11: από διάφορα,
10: Έχει περάσει 3 ή 4 κόμματα, νομίζω.
11: Ναι.
10: Περιπλανήθηκε μετά την αποχώρηση του τότε από το ΠΑΣΟΚ, αλλά τώρα επιστρέφει στις ρίζες του. Από τι λένε. Όσοι γνωρίζουν κάτω από την Κρήτη, πρόκειται για έναν καλό γιατρό, ο οποίος βοηθάει και πάρα πολύ τον κόσμο.
11: Αυτό να το πούμε λοιπόν.
10: Να το πούμε αυτό και να το αναγνωρίσουμε. Τώρα πολιτικά είχε μία διαδρομή και είχε και διάφορες δηλώσεις, οι οποίες είχαν προκαλέσει συζητήσεις. Θυμάσαι και εκείνη την απεργία πείνας.
11: Ναι.
10: Στην πλατεία Συντάγματος βγαίναν κάτι τυρόπιτες κάτω από τα Sleepy Bang και τα λοιπά. Εντάξει, αλλά τώρα η επιστροφή του μετά από πολλά χρόνια στο ΠΑΣΟΚ θα σηκώσει και αυτή η συζήτηση.
0: Ο Αμπανταντουέ λέει, πέρασε! Και λέω τώρα εγώ και ακούω, Αμπανταντουέ.
10: Πώς
0: για άλλο τον λένε, απεινιδωτής, μπαμ, Frontex, μπαμ, ο Αμπανταντουέ.
10: Ο Εμπαμπαντουέ.
11: Ποιος είναι ο Εμπαμπαντουέ?
10: Ένας τότε, δεν το ξέρεις εσύ, ένας από το χωριό.
11: Α, από το χωριό, εντάξει.
10: Έχει προκαλέσει συζήτηση τώρα και αυτή η επιστροφή έτσι του κυρίου Μιχαήλ Γιαννάκη. Τώρα πριν πάμε παρακάτω, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυσθρεψίας. Ανεπιθύμητη απώλεια βάρους, όρεξη που συνεχώς μειώνεται, κούραση και αδυναμία. Τα σκευάσματα ειδικής διατροφής Fortimel σε ρόφημα αλλά και σε κρέμα προσφέρουν στοχευμένη διατροφική υποστήριξη. Ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Και όπως σας είπα μόλις τώρα, τα συγκεκριμένα λοιπόν μπορείτε να τα βρείτε και σε κρέμα. Για να μην νιώθετε κούραση και αδυναμία, ειδικά οι ηλικιωμένοι που πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και πρέπει να παρατηρούμε αυτήν την απώλεια βάρους, και σε ρόφημα και σε κρέμα και μάλιστα και με διάφορες γεύσεις που τα κάνουν ακόμα πιο ευχάριστα. Υπάρχουν γεύσεις και σε βανίλια και σε σοκολάτα και σε φράουλα, ακόμα και σε μπανάνα. Τα Fortimel λοιπόν, προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Καλημέρα και στο Διονύση τον Καντιάνη. Ναι, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι γνωστός φίλαθλος του Παναθηναϊκού, όπως γνωστός φίλαθλος του Παναθηναϊκού είναι και ο Αλέξης Τσίπρας, όπως γνωστός φίλαθλος του Παναθηναϊκού είναι και ο Νίκος Δένδιας. Υπάρχουν και κάποιοι που είναι Παναθηναϊκοί.
11: Ο κύριος Μητσοτάκης είναι Ολυμπιακός.
10: Ο κύριος Μητσοτάκης είναι φίλαθλος του Ολυμπιακού. Εντάξει, ο καθένας υποστηρίζει μια ομάδα. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ας πούμε, είναι φίλαθλος του ΠΑΟ.
11: Ακριβώς.
10: Εντάξει, να τα λέμε.
11: ΑΕΚΤΖΙΣ ποιος είναι, κανείς ΑΕΚΤΖΙΣ?
10: Σίγουρα είναι. Mm. Δεν μου έρχεται τώρα πρόχειρα στο μυαλό, αλλά σίγουρα φυσικά υπάρχουν και φίλαθλοι της ΑΕΚ. Ο καθένας, παιδιά, υποστηρίζει και μια ομάδα. Τι να κάνουμε.
11: Κακό αυτό.
10: Καθόλου κακό και αυτό λέω. Δεν είναι μεμπτό. Δεν θα το ποινικοποιήσουμε. Ο Ευκλήδης είναι ΠΑΟΚΤΖΙΣ.
11: Ναι.
1: Μισή ζωή μαύρος, μισή ζωή άσπρος. Μάικλ Τζάκσον ζεις, πάντα ΠΑΟΚΤΖΙΣ.
10: Έτσι, επειδή είναι και η Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου, κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
1: Επεκτείνεται διαρκώς η αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγείων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, για το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι νέες ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων σημείωσαν αύξηση της τάξης του 24% σε σχέση με τους πρώτους 6 μήνες του 2025. Το ποσοστό αυτό ήταν ακόμα μεγαλύτερο για τον Ιούνιο, όταν ταξινομήθηκαν 55,4% περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Παράλληλα, αυξήθηκε και το ποσοστό της ηλεκτροκίνησης σε σχέση με όλα τα καινούργια οχήματα, καθώς πλέον το 7,2% των νέων ταξινομήσεων αφορά οχήματα που μπαίνουν στην πρίζα. Η ενίσχυση δείχνει μια ξεκάθαρη τάση, ωστόσο η χώρα μας έχει ακόμα πολύ δρόμο για να πιάσει τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τα ηλεκτρικά οχήματα καταλαμβάνουν περίπου το 20% των νέων πωλήσεων.
0: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
2: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Γεια μου, έχεις μάστορε στην ταράτσα.
6: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
5: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
11: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
12: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
13: Και εδώ και εκεί.
12: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
13: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή.
15: Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
16: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Κτέλ έως τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Με βαριοπούλα εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του στο Λαύριο ένας 32χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία. Τραυμάτισε με μαχαίρι την ίδια και τον νυν σύντροφό της, νοσηλεύοντας στο Σκληπιού Βούλας. Περισσότερα στο real.gr. Απαγορευτικό απόπλου από Λαύριο και Ραφίνα. Για τον Αργοσαρονικό τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία. Κατά περίπτωση αναχωρούν τα υδροπτέρυγα. Κανονικά πραγματοποιούνται τα μεσημεριανά δρομολόγια από τον Πειραιά. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Συνεχίζεται το ράλι στις τιμές του πετρελαίου. Πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του Brent.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη έως το Χαλάνδρι και ανατμήματα στην κάθοδο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού από Νέο Κόσμο, στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Μαρούσι.

0: Και περιμένει τα γαλάζια γράμματα.
1: Ποια γαλάζια γράμματα?
0: Η Ούρσουλα von der Leyen.
1: Τι πήρε την επιστολή?
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το τραγούδι, τα γαλάζια σου γράμματα, μια ζωή περιμένω, αναμνήσεις κτλ. Το χρησιμοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης,
1: θες. Ναι, γιατί?
0: Έχουν αρχίσει και τα λένε μουσικοχορευτικός, όπως έχετε καταλάβει, και από τη ΔΕΘ που αφιέρωνε ο ένας τραγούδια στον άλλον. Χθες λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Βήμα της Βουλής θυμήθηκε την Δήμητρα Γαλάνη και τα γαλάζια γράμματα.
2: Ακρίβεια στα καύσιμα. Επιστολή στη von der Leyen. Επιστολή στη von der Leyen για την ακρίβεια. Ξέρετε, κύριε Θεοδωρικάκο, τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές? Το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα. Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα.
3: Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα.
0: Είδες πως το πέτυχε Σαφρανίδη?
1: Ναι,
0: μπαμπατάκα.
1: Εντάξει, Σαφρανίδης είναι αυτός. Αλλά λέω, ο κ. Ανδρουλάκης μάλλον δεν είχε ακούσει χθες την εκπομπή για την αντίδραση του Ούρσουλα von der Leyen μόλις πήρε στα χέρια της την επιστολή του Πρωθυπουργού. Για βάλτε να το ακούσουμε.
4: Δεν το βλέπεις, μου στέλνει γράμματα. Αχ, παιδιά, γράμμα, σιγά. Σιγά, σιγά, σιγά, σιγά. Σιγά μη σπρώχνετε! Σιγά μη παντρίτα μου σκίσεις το γράμμα, βρε το γράμμα, το είπα, το γράμμα μου το πει. Αχ, σιγά, σιωπή. Αγάπη μου, για σένα που κοπιάστε με θα πέσω τώρα, πέφτω, δεν είμαι. Είμαι έτοιμος να κάνω όλες τις τρέλες για μένα. Μετά από αυτό κάναμε σκόνη όλες τις βόηθες, από Τέιλορ μέχρι Μπριτζίτ Μπαρντό. Να μου ζήσεις, να μου ζήσεις.
0: Μες στην καλή χαρά ήταν η Ούρσουλα.
1: Η Ούρσουλα, τρελάθηκε η Ούρσουλα. Τρελάθηκε. Δεν το ξέρω αυτό, κύριε Τζακού. Ή ο κύριο Ανδρουλάκη στην εκπομπή, για να ξέρει.
0: Αυτό έχει μείνει στη Γαλάνη.
1: Αδιάβαστο ο κύριο Ανδρουλάκη, αδιάβαστο.
0: 35 λεπτά μετά από τις 9.
1: Παναγία μου. Πουλάκι μου, να σε καλά, ειλικρινά. Μου φτιάχνει τη διάθεση. Εντάξει, αλήθεια το λέω. Αυτό, ξέρετε, εγώ αυτό το ηχητικό με την πιστολή, πραγματικά. Έχει κάνει μοναδικά πράγματα ο Ιωσήφ, αλλά αυτό, ρε παιδί μου,
0: αυτό είχε γίνει λοιπόν στην πρώτη επιστολή όταν είχε στείλει.
1: Είμαστε μεσημέρι τότε.
0: Κάναμε μεσημέρι τότε με την Αμαλία.
1: Τον ίδιο του μεσημεριού.
0: Ναι. Και τη λέω της Αμαλίας, Αμαλία, έχουμε σε παγκόσμια.
1: Σοβαρά μου το πει.
0: Την αντίδραση της Ούρσουλα von der Leyen μόλις πήρε στα χέρια της την επιστολή. Με κοροϊδεύεις? Όχι, της λέω, έχω ηχητικό. Το έχει πιστέψει η Αμαλία, περιμένει λοιπόν και ακούει τη Βλαχοπούλου με το συγκεκριμένο. Αχ, πάμε παρακάτω. Χθες λοιπόν είχαμε τη συζήτηση στη Βουλή, γιατί το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε δύο τροπολογίες.
1: Βέβαια.
0: Και για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, έτσι. Το ΠΑΣΟΚ τι λέει? Ότι μπορεί να γίνει η μείωση στον ειδικό φόρο.
1: Μπορεί, αυτό επιμένει το ΠΑΣΟΚ σε αυτό.
0: Χρησιμοποιώντας τα χρήματα του ΦΠΑ.
1: Ακριβώς. Ότι εκεί υπάρχει, παιδί μου, επιπλέον χώρος. Δημιουργείται ένας επιπλέον χώρος. Άρα χρησιμοποιήστε τα χρήματα από το ΦΠΑ. Που είναι μπόλικα, σου λέει, γιατί έχουν ανέβει τιμές.
0: Και λέει επίσης ότι να το κάνουμε όπως το έκανε η Μελώνη. Βέβαια, η Μελώνη χρησιμοποίησε ένα τέτοιο μέτρο, αλλά έβαλε και κεφάλαια από τον προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα η Ιταλία να είναι πάνω από το όριο, το ευρωπαϊκό, το 3% του ελλείμματος, με αποτέλεσμα να είναι υπό επιτήρηση μέχρι και
1: ακριβώς
0: σίγουρα το 2027.
1: Και έχει δημιουργήσει και πρόβλημα στις εταιρείες εκεί. Δεν είναι κάτι απλό αυτό που έκανε η Ιταλία και δεν ξέρω πώς θα γυρίσει τη Μελώνη όλο αυτό.
0: Το ένα θέμα συζήτησης λοιπόν ήταν η τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το άλλο ήταν το θέμα με τη ρύθμιση για τις 120 δόσεις. Εκεί λοιπόν υπήρξε η κόντρα ανάμεσα στον Νίκο τον Ανδρουλάκη
1: είναι ένα θετικό
0: και
1: μέτρο.
0: Τον Τάκη Θεοδωρικάκο.
1: Τώρα μην λέμε ότι θέλουμε. Τώρα ήταν η απέτηση της αγοράς. Γι' αυτό και ο κύριος Χατζηθοδοσίου και ο κύριος Κορκίδης και άλλοι φορείς.
0: Είναι θετικό το μέτρο.
1: Μα δεν μπορείς να πεις ότι είναι.
0: Το μέτρο είναι θετικό.
1: Και το ΠΑΣΟΚ.
0: Απλά αυτό που λένε είναι ότι είναι πολύ υψηλό το επιτόκιο, το 584, και ότι θα έπρεπε να σβηστούν πρόστιμα και προς αυξήσεις.
1: Ναι.
0: Αυτό για να πάρουν μια ανάσα μεγαλύτερη.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, χθες το βράδυ η Μαρία Καριστιανού φιλοξενήθηκε στο Ενώπιο Σενοπείο και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Έδωσε λοιπόν μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε και στο enikos.gr και στο real.gr. Εκεί λοιπόν έδωσε απαντήσεις για όλα τα θέματα. Έδωσε φυσικά απαντήσεις για την τραγωδία των Τεμπών, λέγοντας ότι εκείνο το βράδυ νιώθει ότι πέθανε η Μαρία, ότι είναι ένας άλλος άνθρωπος και ότι το μοναδικό που την απασχολεί είναι η δικαίωση για το παιδί της. Και γι' αυτό το λόγο ασχολήθηκε και με την πολιτική. Όπως είπε χαρακτηριστικά, εκείνο το βράδυ πέθανε η Μαρία και στην πολιτική μπήκα για να δικαιωθεί το παιδί μου. Είπε επίσης ότι δεν περιμένει ότι θα δικαιωθεί από τη δίκη που είναι σε εξέλιξη, ούτε από τη δίκη που έχει προκύψει με την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο και αναφέρθηκε και στο θέμα της πυρόσφαιρας. Ρωτήθηκε λοιπόν από τον Νίκο Χατζηνικολάου από τι μπορεί να προκλήθηκε αυτή η πυρόσφαιρα.
5: Η πολιτική κίνηση ήταν η φυσική συνέχεια του αγώνα των τιμών. Διότι ο αγώνας ξεκίνησε για τη δικαίωση αυτών των ανθρώπων. Πού είναι η δικαίωση? Είμαστε σε μία δίκη στην οποία δεν υπάρχει καμία έρευνα και κανένας κατηγορούμενος και καμία κατηγορία για την πυρόσφαιρα. Η αλήθεια όμως, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι δύο ηλεκτρικά τρένα που συγκρούονται δεν μπορούν να κάνουν αυτή την πυρόσφαιρα. Και η αλήθεια είναι ότι τα έλαια σιλικόνης δεν μπορούν επίσης να κάνουν αυτή την πυρόσφαιρα. Και δεν το λένε χημικοί, μηχανικοί και δεν το λένε τα βιβλία της χημίας για τα έλαια σιλικόνης.
6: Από τα επίσημα πορίσματα.
5: Το λένε πορίσματα επίσημα.
6: Όπως τι προκύπτει.
5: Το χημείο του κράτους δεν είναι επίσημο. Αναφέρει ξυλόλιο, το λουλόλιο και άλλους αρωματικούς υδρογονάνθρακες.
6: Επομένως, τι λέτε ότι έχει συμβεί?
5: Είναι αρωματικοί υδρογονάνθρακες. Πιθανότατα να είναι μια ουσία που λέγεται υδραζίνη και έχει σχέση με την αεροπορία. Χρησιμοποιείται δηλαδή στα ντρόν, στα αεροπλάνα κτλ. Γιατί επίσης περίεργο είναι ότι τις πρώτες ώρες, πιο μπροστά από όλους, πήγε ένας απόστρατος της αεροπορίας.
0: Αυτή είναι η άποψη λοιπόν της κυρίας Καριστιανού, ότι πρόκειται για υδραζίνη. Εγώ την ακούω πρώτη φορά, δεν την είχα ακούσει ξανά. Ούτε και ότι χρησιμοποιείται από την αεροπορία.
1: Φύγαμε από το ξύλολο και πήγαμε στην υδραζίνη.
0: Υδραζίνη. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, ρωτήθηκε για το θέμα που έχει προκύψει με την κβαντική ιατρική.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Και είπε ότι κβαντικός ιατρός δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει κβαντική ιατρική με την άποψη της τεχνολογίας και των μηχανημάτων που είναι στην υπηρεσία της ιατρικής και συμπλήρωσε ότι εγώ είμαι και ολιστική ιατρός, δηλαδή αντιμετωπίζω συνολικά τον ασθενή, είτε πρόκειται για παιδί είτε για έναν ενήλικα, με την έννοια ότι υπάρχει και η πρόληψη πέρα από την θεραπεία.
1: Μάλιστα.
0: Και ταυτόχρονα ότι για το μηχάνημα το οποίο έγινε λόγο στο ιατρείο της δεν απαιτείται άδεια. Είναι ένα μηχάνημα βιοσυντονισμού, βιοανάδρασης, και ότι δεν απαιτείται άδεια. Αυτό λέει μπορεί να υπάρχει ακόμα και σε ένα σπίτι. Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε. Και βέβαια, όσον αφορά το κόμμα, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ρωτήθηκε λοιπόν αν έχει πρόγραμμα αυτό το κόμμα και μάλιστα πρόγραμμα για όλα τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία.
6: Ένας άνθρωπος που αφοσιώνεται σε ένα σκοπό, σε αυτόν τον σκοπό, του να αποκαλυφθεί τι συνέβη, του να τιμωρηθούν αυτοί που ευθύνονται, γιατί κάποια στιγμή αποφασίζει να μπει στην κεντρική πολιτική σκηνή?
5: Γιατί αναγνώρισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιωθεί το παιδί μου.
6: Η είσοδος στην πολιτική σημαίνει ότι νιώθω και έτοιμος να προσφέρω σε όλα τα παιδεία στον τόπο.
5: Βεβαίως θα συμφωνήσω μαζί σας ότι η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή που πρέπει να έχει σοβαρές προτάσεις και για την οικονομία και για την υγεία και για την παιδεία και για τα εθνικά και για όλα. Το δημογραφικό.
6: Θα κληθείτε να δώσετε απαντήσεις για το πετρέλαιο. Να δώσετε απαντήσεις
5: για
6: την ακρίβεια στο ράφι.
5: Έχουμε δώσει απαντήσεις και πραγματικά αν έχετε το χρόνο λιγάκι να μπείτε να δείτε το πρόγραμμά μας, θα δείτε ότι έχουμε απαντήσεις για όλα. Βάλαμε τεχνοκράτες και ανθρώπους της εργασίας όλων των κλάδων και βάλαμε κάτω τα προβλήματα ένα προς ένα και βγάλαμε τις λύσεις. Το πρόγραμμά μας λοιπόν είναι σαν κέντημα.
0: Το πρόγραμμα λοιπόν της Ελπίδας για τη Δημοκρατία είναι σαν κέντημα, έχει λύσεις για όλα τα προβλήματα της χώρας, είπε χθες το βράδυ Μαρία Καριστιανού.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, η συναρπαστική γιορτή του Halloween καταφθάνει. Ετοιμάσου και για tricks και treats. Στα Lidl θα βρεις όλων των ειδών τα διακοσμητικά και αξεσουάρ για να φτιάξεις ατμόσφαιρα, πιτζάμες, στολές και κάλτσες για να ντυθείς το πνεύμα του Halloween, αλλά και άφθονα τρομακτικά νόστιμα γλυκά και αλμυρά snacks για να τους κεράσεις όλους, πάντα σε τιμές Lidl. Η βραδιά του Halloween μόλις έγινε ακόμα καλύτερη. Α, και μην ξεχάσεις τις κολοκύδες φυσικά. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Η ώρα είναι 10 παρά 20, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους.
7: Τσιταντίνε, τσιταντίνη την Πολόνια.
0: Έλα, τσιταντίνε.
8: Καλημέρα και πάλι. Και έλεγα δεύτερη ώρα δεν θα το βάλει. Αλλά τελικά.
0: Δεν μπορώ να γαργαλάει το χέρι μου.
8: Έγινε αυτή η ήττα, έγινε σημαία τώρα.
0: Κύριε παιδί μου, τώρα είναι το ηχητικό του Αλέξη που μου αρέσει. Κατάλαβε, επειδή λέει το τσιταντίνε, τσιταντίνη την Πολόνια. Γι' αυτό. Για πάμε για την κίνηση.
8: Καταλαβαίνω, ναι. Μετεμποδίευε εξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίους Αναργύρους, χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία στην κάθοδο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Στο κόκκινο είναι τα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού στη συμβολή με τη Θηβών στο Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο των Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στη Μαρίνα Φλίσβου και στη Μικρά Σασία στον Πειραιά. Στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 10 έως 15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5 έως 10 λεπτών από Πεντέλης έως Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε Παναγιώτη Μολάνη. Καλό Σαββατοκύριακο.
8: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Αριβεντέρτσι.
9: Χάσε μου, άσε μην μιλήσω τώρα, άσε στο βουλό σου.
0: Το καλύτερο που έχεις να κάνεις. Καλημέρα στη Γεωργία.
1: Σταμάτα, το έχεις τερματίσει.
0: Καλημέρα στη Γεωργία, στον Πειραιά. Ήθελα να ξέρω, λέει, όταν τους ακούω στη Βουλή, πραγματικά το χέρι μου πάει στην αλλαγή καναλιού. Έχω το γιο μου, ο οποίος είναι 14 ετών, και μου λέει τι κάνουν εκεί στη Βουλή. Τι να απαντήσω. Πείτε μου, λέει, τι να απαντήσω.
1: Τι να απαντήσει, είναι.
0: Καλημέρα, Γεωργία. Έχεις δίκιο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη με το πετρέλαιο. Τα είπαμε και νωρίτερα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα, Πινελόπη. Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζω το θέμα που μας έχει στείλει το μήνυμα. Εάν μπορείς να μας στείλεις μια διευκρίνηση, ναι, θα είναι καλοδεχούμενη. Καλημέρα, Πινελόπη. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα και στην Ποθητή στη Σαντορίνη. Καλημέρα στην Κατερίνα στην Πάτμο. Καλημέρα στο Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο και στο Βασίλη στην Πετρούπολη.
0: Ο Νίκος, ο οποίος έχει έτσι ερυθρόλευκα αισθήματα, λέει: ας το Βολάνι, μη μασάς. Πες αυτό το απροσπέλαστη έτσι ωραία που το λες. Να σε καλά, Νικόλα. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα και στον φίλο μας τον Τάσο στην Άνω Γλυφάδα. Αναφέρεται στην κόντρα Ανδρουλάκη Κωνσταντοπούλου,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: και λέει ο κύριος Σκηνάς είναι αριανός. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει, είναι με τον αυτοκράτορα.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Αυτή την Κυριακή, λοιπόν, με τη Real News, κρυμμένες σελίδες στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία, γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Και το μήνυμα του Ηλία πριν το διαφημιστικό διάλειμμα. Ο συνεπής πολίτης, λέει ο φορολογούμενος, ασφαλισμένος, ταλέπορος, αν και έντιμος, αντιμετωπίζεται από το κράτος. Δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε. Δυστυχώς, είναι μια παθογένεια ελληνική, λέει. Γιατί όχι μείωση τόκων, εκπτώσεις μεγαλύτερες, επιστροφές ή αφορολόγητα. Δώρο έστω, λέει, σε κάποιες δόσεις. Έχεις δίκιο, αγαπητέ Ηλία. Καλημέρα και σε σένα. Διαφημίσεις και σε λίγο κοντά σας.

0: Real FM.
1: Έφτασε!
2: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
1: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
0: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
0: Αν
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: ήξερα ότι σας αρέσει τόσο πολύ η Ριάννα. Το λέω εδώ πέρα στην Κάτσου και στο Σοπρανίδη, οι οποίοι έχουν πιαστεί χέρι-χέρι και τραγουδάνε Shine Bright Like a Diamond.
1: Βέβαια. Τουλάχιστον δεν τραγουδάμε το χώρο του Ζαλόγκου με αυτά που βλέπουμε και τις τιμές.
0: Προς το παρόν.
1: Γιατί μα βλέπουμε το Σοπρανίδη. Προσεχώς έρχεται, μας έρχεται.
0: Καλημέρα, Πινελόπη. Ευχαριστούμε για το μήνυμα. Θα το κοιτάξουμε αυτό που έχει στείλει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ντεμάη. Ας τον Παναγιώτη λέει, γιατί εκεί που ήταν, εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις.
1: Μπράβο, Ντεμάη.
0: Έχεις δίκιο. Καλημέρα, Σόφη μας. Παναγιώτης λέει την κίνηση στους δρόμους με υπέροχο τρόπο.
1: Μπράβο, Σόφη μας.
0: Αλλά δεν μας λέει όμως πως όλοι οι οδηγοί ακούνε Real FM. Καλημέρα, Σόφη. Καλό Σαββατοκύριακο. Μεγάλος διαγωνισμός σε εξέλιξη, ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Μου κάνουν διάφορα εδώ, με την κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στη Μύκονο, στο Aeolos Resort. Έλα σταματήστε. Με συγχωρείτε, αλλά με πειράζουν. Ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για δύο βράδια στο Aeolos Resort. Έλα σταματήστε. Ακτοπλοϊκά από τη Sea Jets και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο Lounge Bar Novel. Πληροφορίες aeolosresort.com και seajets.com. Δεύτερο δώρο, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα στο σχέρα και φούρνος μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Και τρίτο δώρο, Μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player και τις οδηγίες. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην κλήρωση της Δευτέρας. Καλό Σαββατοκύριακο και στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στο φίλο μας τον Γιώργο.
1: Πάντως έχετε καταλάβει ότι περνάμε ωραία εδώ, έτσι. Ότι περνάμε και βγαίνει
0: αυτό. Είναι αυτό που λέμε, περνάμε αλήθεια, καλά και βγαίνει προς τα έξω.
1: Και, εντάξει, ψυχοθεραπεία μοναδική, δεν υπάρχει αυτό.
0: Καλημέρα και στον Νίκο. Και ο Νίκος αναφέρεται σε αυτό το δημοσίευμα. Παιδιά, δεν το ξέρουμε το θέμα. Να το δούμε. Μας το έστειλε και η Πινελόπη.
1: Ναι, να το δούμε.
0: Επειδή δεν το ξέρουμε, μην πάρουμε θέση σε κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε. Καλό Σαββατοκύριακο και στο Γιάννη, στο Ήλιον. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Νούλη. Αναφερθήκαμε λοιπόν στο θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του τι μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει η χώρα σύμφωνα και με την αντιπολίτευση αλλά και σύμφωνα με την κυβέρνηση. Πάμε σιγά σιγά για προσγείωση, καθώς βρισκόμαστε 5 λεπτά πριν από τις 10. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Γιάννης Παπαγιάννης.
0: Τελευταίο για σήμερα, επειδή είναι παγκόσμια.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λεμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Φάρμς αλλά και κρασιά Λαζαρίδη. Γαλαξίας.
4: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι.

0: επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
2: Inkefalonia 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
3: Όταν 6 από τους 29 μαθητές από σχολείο της Θεσσαλονίκης που βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα παρουσίασαν έντονη αδιαθεσία. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά τους με ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας στο Λιτόχωρο. Εξετάζεται το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σκηνές ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. Με βαριοπούλα έσπασε την μπαλκονόπορτα και εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, ένας 32χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία. Με μαχαίρι τραυμάτισε την ίδια και τον νυν σύντροφό της. Την ώρα της επίθεσης στο σπίτι κοιμόταν τα δύο παιδιά της γυναίκας και του δράστη. Βαριά τραυματισμένοι νοσηλεύονται στο Ασκληπείο Βούλας. Απαγορευτικό από όπλο από Λαύριο και Ραφίνα. Για τον Αργοσαρονικό τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία. Δεν πραγματοποιούνται τα προγραμματισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Κανονικά πραγματοποιούνται τα μεσημεριανά δρομολόγια από τον Πειραιά. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Συναγερμό στην Κρήτη για νέα σφοδρή κακοκαιρία, ένας νεκρός, ποτάμια λάσπιση δρόμοι και μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο, μέχρι στιγμής απολογισμός. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο Δήμος Μυλοποτάμου. Κλειστά θα παραμείνουν σχολεία και νηπιαγωγεία.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Παρέμεινε στην κορυφή της κατάταξης του ομίλου της στην πρώτη κατηγορία του Nations League η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, Γερμανία-Σερβία 2-0, περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Βροχές και καταιγίδες σε υπηρετικά έβια, νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη, νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα, άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ, ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές. Να πούμε και καλό μήνα για χθες και για σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου του 2026. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο, τι άλλο. Στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε φίλες και φίλοι και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Καλημέρα λοιπόν, καλό μήνα εντός και εκτός Ελλάδας. Η ώρα είναι 10 και 7 πρώτα λεπτά, πλούσια η δισογραφική επικαιρότητα, κυρίως σε πολιτικό αλλά όχι μόνο επίπεδο. Ξεκινάει ένα Σαββατοκύριακο που θα έχει ενδιαφέρουσες κατά τη γνώμη μου πολιτικές εξελίξεις. Θα τις σχολιάσουμε στη συνέχεια. Θα τις αναλύσουμε, θα τις προσεγγίσουμε. Συνεντεύξεις, παρασκήνια, μηνύματα ακροατριών και ακροατών. Όλα αυτά συνθέτουν το δίωρο, τη δίωρη εκπομπή. Γιάννης Παπαγιάννης στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου, όπως κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας απαντάει η κυρία Εύη Βουγιουκλώτη. studio@lfm.gr το email επικοινωνίας απαντάει επίσης η κυρία Βουγιουκλώτη. Απέναντί μου εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Και στη σύνταξη και εκφώνηση των δελτίων και των τίτλων ειδήσεων η κυρία Ελευθερία Τζανακούλη και η κυρία Νίκη Κότσου. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο.

Λοιπόν, έχουμε ενδιαφέρουσες πολιτικές εξελίξεις. Μητσοτάκη στην Πιερία σήμερα το απόγευμα και αύριο στη Θεσσαλονίκη. Τσίπρα στο Άγιον Όρος, παρακαλώ. Ανδρουλάκης είπε καλώς όρισε στον κύριο Μιχαήλ Γιαννάκη. Τον θυμάστε τον κύριο Μιχαήλ Γιαννάκη, τον πρώην βουλευτή της Δημάρ, του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα φεγγάρι συζητούσε και με άλλα κόμματα. Τελικά επέστρεψε στο Πασόκ. Είναι ο πρώην βουλευτής που έκανε απεργία πείνας, αλλά ο φακός τον συνέλαβε να τρώει τυρόπιτες.

0: δημοσκοπήσεις. Πολιτικό ρεπορτάζ νομίζω εν ώψη και της επίσκεψης του Μαρκ Ρούμπιο την επόμενη Πέμπτη. Έρχεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην Ελλάδα, στην Αθήνα, και μάλιστα αυτή τη φορά δεν θα επισκεφθεί παράλληλα ή λίγο μετά την Άγκυρα, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτά τα ταξίδια συνδυάζονται πάντα και με τη μία και με την άλλη χώρα. Δεν θα πάει στην Άγκυρα αυτή τη φορά ο Μαρκ Ρούμπιο. Θα έρθει όμως στην Ελλάδα, θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον ομολογό του κ. Γεραπετρίτη και τον κ. Νίκο Δένδια. Από το μέχρι στιγμής πρόγραμμα, επειδή η επίσκεψη δεν είναι επίσημη, δεν έχει επίσημο διπλωματικό χαρακτήρα, δεν έχει προκύψει κάποια συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στη Βουλή συμβαίνουν πράγματα και θάματα, θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Θα δούμε τι συμβαίνει και με τις δημοσκοπήσεις, ανώνυμες ή επώνυμες καταγγελίες για δημοσκοπήσεις οι οποίες είναι σχεδόν στημένες. Θα έχουμε τον κύριο Βασιλιάδη της Interview να μας απαντήσει τι ακριβώς συνέβη με την τελευταία δημοσκόπηση της Interview και αν πράγματι υπήρξε πρόβλημα σύμφωνα με την καταγγελία ενός κυρίου δικηγόρου, τον οποίο δεν μπορεί να εντοπίσει κανείς, αν το πρόσωπο αυτό είναι δηλαδή υπαρκτό και η καταγγελία έχει βάση.
1: Μέχρι στον ουρανό να μην πετάνε πια πουλιά.
0: Και βέβαια όλα αυτά σε ένα σκηνικό, φίλες και φίλοι, που όπως καταλαβαίνετε όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές θα χτυπάει κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο, γιατί τουλάχιστον κάποια κόμματα βολεύονται από την αύξηση της εισπύρωσης των ψηφοφόρων και της τοξικότητας σε όλα τα επίπεδα. Θα έχουμε και άλλες ενδιαφέρουσες ειδήσεις σε πολιτικό επίπεδο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Μαθαίνω ότι γίνεται τεράστια κινητοποίηση. Σήμερα το απόγευμα στον Άλυμο μιλάει ο κύριος Νίκος Δένδιας. Και από ό,τι φαίνεται θα είναι μια ομιλία που θα έχει αρκετό κόσμο, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ότι έγιναν πάνω από 3.000 τηλέφωνα. Εστάλησαν email και SMS για να παραστεί κόσμος και κοσμάκι σήμερα εκεί στον Άλυμο, σε μια, δεν θα την έλεγα, απόπειρα επίδειξης εσωκομματικής δύναμης από την πλευρά του κυρίου Νίκου Δένδια, αλλά σίγουρα μια συγκέντρωση με ιδιαίτερο εσωκομματικό, αν θέλετε, και όχι μόνο πολιτικό ενδιαφέρον. Τη Δευτέρα είναι η εκδήλωση για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και όχι την Κυριακή. Μετατέθηκε η ημερομηνία για την Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου, γιατί την Κυριακή παίζει τον επόμενο αγώνα Εθνική Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Κάπως έτσι σας περιγράφω σε γενικές γραμμές το πολιτικό κλίμα των ημερών. Έχει ανοίξει κόντρα μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα, μάλλον του Παύλου Πολάκη και του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή όχι τόσο την επίσκεψη στο Άγιο Όρος του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά από το γεγονός ότι συνοδευόταν από το σύζυγο της κυρίας Λινού, το γνωστό γιατρό, τον κύριο Λινό, με τον οποίο ο Παύλος Πολάκης έχει μακρά ιστορία συγκρούσεων και πολιτικών ή ακόμα και προσωπικών αντιπαραθέσεων. Θα το σχολιάσουμε και αυτό.

Τα προβλήματα στην Κρήτη συνεχίζονται. Έχει αρκετές καταστροφές. Υπάρχει και πρόβλημα στις βασικές υποδομές. Ολόκληρα χωριά δεν έχουν ρεύμα και έχουν πρόβλημα με την υδροδότηση της περιοχής. Θα μας τα πει στη συνέχεια ο μετεωρολόγος μας, ο κύριος Αρνιακός. Δυστυχώς προβλέπεται δύσκολο Σαββατοκύριακο για την Κρήτη. Θα είναι έντονα τα φαινόμενα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

0: Στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε και τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Υγείας, τον κύριο Σταμάτη Πουλή, ο οποίος ανέλαβε πριν από μερικές μέρες. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι λέει το Υπουργείο Υγείας μετά την χθεσινή τοποθέτηση της Μαρίας Καριστιανού στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Δεν αναφέρομαι στο πολιτικό σκέλος των απαντήσεων, αναφέρομαι στο θέμα που αφορούσε την κβαντική ιατρική και κατά πόσο είναι νόμιμο το μηχάνημα βιοανάδρωσης, όπως είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του κόμματος, κόλλησα, πώς λέγεται το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς το αντιμετωπίζει το Υπουργείο Υγείας και τι λέει σχετικά με αυτή τη δημόσια αντιπαράθεση που έχει ξεκινήσει για την κβαντική ιατρική και το λεγόμενο μηχάνημα βιοσυντονισμού που διαθέτει και ομολόγησε ότι διαθέτει η ίδια στο ιατρείο της. Αν χθες, σύμφωνα με αυτά τα οποία είπε στο ενώπιο συνοπείο με τον Νίκο Χατζηνικολάου η κυρία Καριστιανού, υποστήριξε ότι το μηχάνημα είναι νόμιμο, δεν απαιτεί ειδική άδεια και δεν είναι επικίνδυνο. Μάλιστα η ίδια απέδωσε σε πολιτικά κίνητρα τη δημοσιοποίηση του ελέγχου στο ιατρείο της. Θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε τι απαντά επισήμως το Υπουργείο Υγείας και αν είναι πράγματι νόμιμο το μηχάνημα ή όχι. Καταλαβαίνετε είναι πλούσιο το δίωρο, που δεν είναι δίωρο ουσιαστικά, ήδη φάγαμε το 1 τέταρτο, είναι 1 ώρα και 45 λεπτά. Λοιπόν, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και συνεχεία θα πούμε καλημέρες. Καλημέρα στην φίλη, μάλλον θα πούμε συνέχεια καλημέρες. Λοιπόν, όταν μιλάμε για 26 εκατομμύρια τόνους φίλες και φίλοι, μιλάμε για μια τεράστια περιβαλλοντική αλλαγή. Η ΑΝΑΚΕ μέσα από το τεράστιο δίκτυο συνεργατών της πανελλαδικά έχει καταφέρει ακριβώς αυτό. Να διασώσει ένα τεράστιο όγκο αποβλήτων από τεχνικά έργα, βάζοντας φρένο στην υποβάθμιση του τοπίου μας. Η ορθή διαχείριση των απόβλητων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων έχει όνομα. ΑΝΑΚΕΜ. Ενημερωθείτε φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι αναλυτικά στο anakem.gr.
1: Κι ο καημός με άρπαξε πάλι.
0: Να σας πω ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και της Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ φίλες και φίλοι στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσάς, όπου και αν βρεθείτε και με όποιον τρόπο αν θέλετε να συνδεθείτε. Μάθετε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr.

0: Να πούμε επίσης ότι η πρωτέρια και η ενέργεια της Μέτλεν, φίλες και φίλοι, και Platinum χορηγός του φεστιβάλ για δεύτερη συνεχή χρονιά, σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη γιορτή της γαστρονομίας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Taek Wondo στο Παλαιό Φάληρο. Μπείτε στο Instagram της πρωτέρια, δηλώστε συμμετοχή στο διαγωνισμό έως στις 2 Οκτωβρίου και διεκδικήστε τη δική σας διπλή πρόσκληση. Καλή επιτυχία και ραντεβού στο Gastro Sophie Fest στις 4 Οκτωβρίου. Τώρα δεν θα ξεκινήσουμε από τα του πολιτικού ρεπορτάζ, αλλά από το αστυνομικό, γιατί έχουμε μια είδηση, ανατριχιαστική είδηση που έρχεται από το Λαύριο, φίλες και φίλοι. Με μια 32χρονη, η οποία βρίσκεται στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένη, μαζί και ο σύντροφός της, μετά από επίθεση, που μετά από ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας δηλαδή, με έναν 32χρονο άνδρα, ο οποίος είναι ο πρώην σύντροφος της γυναίκας, να εισβάλλει στο σπίτι όπου έμενε η πρώην σύντροφός του, μαζί με τον νυν σύντροφό της και τα παιδιά, με βαριοπούλα και με σκοπό να τη μαχαιρώσει. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο Γιώργος Καλιακμάνης. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Έτσι ακριβώς έγινε, όπως τα λες. Οι άνθρωποι αυτοί κάθονταν στον καναπέ και έβλεπαν τηλεόραση, τα παιδιά τους 1,5-2,5 ετών κοιμόταν πάνω στη μεζονέτα στον επάνω όροφο. Αυτός έσπασε, ο πρώην σύντροφος, σύζυγος, έσπασε την μπαλκονόπορτα με βαριοπούλα, μπήκε μέσα, με ένα μαχαίρι άρχισε να μαχαιρώνει τη γυναίκα, τη μαχαίρωσε πολλές φορές σε κέρια σημεία, γι' αυτό βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ναι. Και κατόπιν μαχαίρωσε και τον σύντροφο, τον νυν σύντροφο, στα γεννητικά όργανα και στα χέρια. Ο άνθρωπος αυτός ευτυχώς είναι εκτός κινδύνου, είναι στο Ασκληπείο Βούλας, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, γιατί είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι όντως άλλη μια περίπτωση ενός ανθρώπου που δεν μπορούσε να δεχτεί ότι η πρώην σύντροφος, σύζυγος του, είπε ότι δεν θέλω άλλο, γιατί είχε και προηγούμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, είχε χρησιμοποιήσει το panic button σε παλαιότερο χρόνο όταν της είχε δοθεί από την ηλική αστυνομία. Δεν μπορούσε λοιπόν να το δεχτεί και μπήκε και προσπάθησε να τους μακέλεψε στην ουσία, και ευτυχώς που δεν ανέβηκε πάνω, σκοτώσει και τα παιδιά, θα πω εγώ, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τόση μανία και χρησιμοποιούν μαχαίρια και πιστόλια δεν διστάζουν να τα χρησιμοποιήσουν. Ναι. Σε οποιοδήποτε βρεθεί μπροστά του.
0: Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στον πνεύμονα και στην πλάτη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η επέμβαση. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως είπε, στον Ευαγγελισμό. Να πούμε ότι ο 33χρονος, ο σύντροφός της, στο Ασκληπείο Βούλας, αλλά είναι επιπόλαια τα τραύματα. Έχει συλληφθεί ο 32χρονος κατά το παρελθόν συνολικά 5 φορές. Για ενδοοικογενειακή απειλή, εξύβριση και παράβαση του νόμου περί όπλων. Και εδώ ακριβώς γεννάται το ερώτημα, Γιώργο. Αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να κυκλοφορεί ελεύθερος ή όχι?
1: Όχι, το έχω πει πολλές φορές, Γιάννη. Πρέπει εδώ να έχουν γίνει. Έχει προχωρήσει η αστυνομία, γιατί έχει φτιάξει τμήματα ενδοοικογενειακής βίας. Η αστυνομία έκανε αυτό που έπρεπε και λειτουργεί αυτό από ό,τι φαίνεται. Όμως θα πρέπει και η πολιτεία αυτά τα θέματα να πιάσει σε μια άλλη βάση. Γιατί το λέω? Γιατί ασχολούμαστε με το θύμα. Πολλές φορές τι κάνουμε? Διώχνουμε το θύμα από το περιβάλλον στο οποίο ζει, του δίνουμε panic button, οπότε προσπαθούμε να το προστατεύσουμε από τη μία, αλλά από την άλλη δεν το προστατεύουμε,
0: ναι,
1: ουσιαστικά. Γιατί πρέπει η πολιτεία, όταν λέω σε άλλη βάση, τι εννοώ? Να ασχοληθεί με το θήτη. Δηλαδή θα πρέπει αυτό που ανακοίνωσε τώρα ο Υπουργός για το βραχιολάκι στο θήτη, έτσι ώστε να γνωρίζει η αστυνομία που βρίσκεται αυτός και αν παραβιάζει τους περιοριστικούς όρους. Το έχω πει εδώ και 2,5-3 χρόνια εγώ, Γιάννη, θυμάσαι.
0: Mm-hmm.
1: Το έχω πει σαν πρόταση πάρα πολλές φορές. Ευτυχώς το κατάλαβαν ότι έτσι πρέπει να γίνει. Θα πρέπει λοιπόν να παρακολουθείτε ο θήτης όταν είναι σε τέτοια κατάσταση που μπορεί να δημιουργήσει θέμα, και αυτός φαινόταν ότι θα δημιουργήσει θέμα, γιατί είχε πολλές περιπτώσεις, συλληφθεί 5 φορές, όπως είπες, αυτή τη φορά πήγε και παραδόθηκε μόνος του.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί λοιπόν θα πρέπει να παρακολουθείτε υποχρεωτικά από ψυχολόγο, να πάει αντιμετωπίσει τα ψυχολογικά του προβλήματα, γιατί αλλιώς θα τη βρει τη γυναίκα και θα τη χτυπήσει, θα τη σκοτώσει, υπάρχει περίπτωση. Αλλά και να υπάρχει και εικόνα που βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος, να μην μπορεί εύκολα να πλησιάσει το θύμα του.
0: Μάλιστα.
1: Να αντιλαμβάνεται ότι από τη στιγμή που φοράει το βραχιολάκι, ότι θα γίνει αντιληπτός και θα τον συλλάβουν.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Γιώργο Καλιακμάνη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Δυσάρεστη είδηση, φίλες και φίλοι. Βεβαίως θα μπορούσε να είχε πάρει τελείως διαφορετική τροπή. Να ήταν τραγική, δραματική είδηση. Ευτυχώς τα πράγματα για τη γυναίκα πήγαν καλύτερα του αναμενωμένου, γιατί οι πρώτες εκτιμήσεις των ανθρώπων του ΕΚΑΒ ήταν ότι ήταν πολύ βαριά τραυματισμένη και ίσως θα κατέληγε. Ευτυχώς η γυναίκα μεταφέρθηκε γρήγορα από το ΕΚΑΒ και σώθηκε η ζωή της. Θα σου λιώσω το κεφάλι, φώναζε ο δράστης στην πρώην του. 5 καταγγελίες, 5 συλλήψεις, αλλά ο τύπος κυκλοφορούσε ελεύθερος. Γιατί πάντα μετά τις καταγγελίες και μετά τις μηνύσεις, η δικαιοσύνη τον άφηνε ελεύθερο.
2: Θα σηκωθώ νωρίς, θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν γίνηθω αργά, θα σηκωθώ.
0: Η 32χρονη είχε panic button, είχε προμηθευτεί το panic button. Έκανε δηλαδή ό,τι έπρεπε, ό,τι προβλεπόταν να κάνει. Παρ' όλα αυτά, παραλίγο να τις αφαιρέσει τη ζωή. Τη γλίτωσε στο τσακ. Και το ερώτημα είναι τώρα, ο άνθρωπος αυτός θα ξανακυκλοφορήσει ελεύθερος? Νομίζω σε αυτό πρέπει να απαντήσουν οι δικαστικές αρχές.

0: Καλημέρα και καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Στα βόρεια προάστια το πρωί είχε 13 βαθμούς Κελσίου και η αίσθηση ήταν 8 με 9 βαθμούς. Αν λέω πρωί, εννοώ 6-7 η ώρα το πρωί. Τώρα κάπως μαλάκωσε ο καιρός, ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά φυσάει δυνατός βοριάς στην Αττική. Και περιμένουμε ακόμα χειρότερη κακοκαιρία κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στην Κρήτη. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Τάσο Αρνιακό, το γνωστό μετεωρολόγο, το μετεωρολόγο μας στην τηλεφωνική γραμμή, να μας εξηγήσει τι συμβαίνει και τι να περιμένουμε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Καλημέρα, κύριε Αρνιακέ.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Συμβαίνει το εξής οξύμορο. Ενώ στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα υπάρχει ηλιοφάνεια και πολύ καλές καιρικές συνθήκες, στις υπόλοιπες ανατολικές και νότιες περιοχές τα πράγματα είναι άσχημα, με βροχές, καταιγίδες που κυρίως πλήττουν την Κρήτη. Διαγώνια δηλαδή κομμένη η Ελλάδα στα δύο, από Αλεξανδρούπολη μέχρι Καλαμάτα είναι η ευθεία που τη χωρίζει στα δύο. Βρέχει και έχει κακοκαιρία από το Βόλο και κάτω, κυρίως από το Πήλιο θα έλεγα και κάτω, με ασθενείς όμως βροχές και στην Αττικοβιωτία, κατά διαστήματα ρίχνει μια ψυχάλα, σταματάει, βγαίνει ήλιος, ένας άστατος καιρός δηλαδή. Ενώ στην Κρήτη δυστυχώς από εδώ και πέρα περιμένουμε νέο κύμα ισχυρών βροχοπτώσεων που θα διατηρηθεί και αύριο. Ιδιαίτερα αύριο θα είναι η πιο δύσκολη μέρα για την Κρήτη, καθώς φαίνεται ότι θα πέσει περισσότερο νερό από όσο έπεσε εχθές.
0: Ακόμα περισσότερο, μάλιστα.
1: Ακόμα περισσότερο. Θα κορυφωθεί το Σάββατο δηλαδή η βροχόπτωση.
0: Μας ακούν στην Κρήτη, κυρία Αρνιακέ. Φαντάζομαι έχουν ενημερωθεί από τις αρχές.
1: Ναι, βέβαια, αλίμονο. Και την Κυριακή θα έχουμε βροχή μέχρι το μεσημέρι, όχι όμως την ένταση του Σαββάτου.
0: Μάλιστα.
1: Ιδιαίτερα ευάλωτες περιοχές είναι η Βόρεια Κρήτη και οι παρυφές των βουνών, των Λευκών Ωραίων, του Ψιλορίδη και τα Βασιφιώτικα και οι απορροές, τα ποτάμια και οι χήμαροι που εκβάλλουν στο Αιγαίο.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί παίζεται το παιχνίδι.
0: Πότε... Ελάτε, ολοκληρώστε.
1: Ναι, και εκεί θα κερδιθεί, θα χαθεί η μάχη των... αυτή τη κακοκαιρία.
0: Ας ελπίσουμε.
1: Πρέπει να κρατηθεί ο βόρειος, ο δικός άξονας της Κρήτης ανοιχτός, για να μπορούν να κυκλοφορούν άνετα οι κρατικές δυνάμεις, πυροσβεστικοί και όλα αυτά, για να μπορούν να σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί. Και οι κάτοικοι να ακούν το 112 και να μην κάνουν του κεφαλιού τους και προχωράνε σε μέρη που είναι επικίνδυνα να σου παρασύρει ρέμα.
0: Κύριε Αρνιακή, κάτι τελευταίο. Πότε θα βελτιωθεί ο καιρός?
1: Από την Κυριακή και μετά θα βελτιωθεί ο καιρός και στην Κρήτη, όπως θα είναι βελτιωμένος στις πρώτες ημέρες της εβδομάδας, μέχρι την Τετάρτη σε ολόκληρη τη χώρα. Φεύγει αυτό το χειμωνιάτικο σκηνικό που πολύ ωραία περιγράψατε στην αρχή.
0: Μα το πρωί η αίσθηση ήταν κάτω από 10 βαθμούς.
1: Το γνωρίζω.
0: Γιατί το ξέρετε.
1: Φυσάει και το ξέρω.
0: Και υπάρχουν και προβλήματα σε ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.
1: Βεβαίως, 8 με 9 από φόρ.
0: Μάλιστα.
1: Κυρίως στα λιμάνια, η Ραφίνα και το Λάβριο δεν μπορούν να φύγουν τα πλοία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Αρνιακέ, την καλημέρα μας. Καλώς από τον Κυριακό, να είστε καλά. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. In Κεφαλονιά. 89,2.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
4: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
5: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
6: Είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Συναγερμό σήμανε στον Όλυμπο όταν 6 από τους 29 μαθητές στο κατεφύγιο Πετρόστρουγκα παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης σε εξέλιξη αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Κατερίνης. Περισσότερα στο real.gr. Με βαριοπούλα εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του στο Λαύριο ένας 32χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία. Τραυμάτισε με μαχαίρι την ίδια και τον νυν σύντροφό της, νοσηλεύοντας στο Ασκληπείο Βούλας. Απαγορευτικό απόπλο από Λαύριο και Ραφίνα. Για τον Αργοσαρονικό τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία. Κατά περίπτωση αναχωρούν τα υδροπτέρυγα. Πραγματοποιούνται τα μεσημεριανά δρομολόγια από τον Πειραιά. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 19 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα, 17 στη Θεσσαλονίκη, 16 στην Ορεστιάδα και 21 στη Ρόδο.
11: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τα Κάτω Πατήσια έως τους Αγίους Αναργύρους. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην κάθοδο από Κατεχάκη έως την Πανόρμου και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία.

0: στους 97,8.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό μήνα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Καλό φθινόπωρο να έχουμε με υγεία. Να πούμε 2-3 πράγματα και για τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας, φίλες και φίλοι. 3 ημέρες στη Μύκονο, παρακαλώ. Τέλειο, έτσι, χωρίς πολυκοσμία, του Αυγούστου, φθινόπωρο στη Μύκονο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο στο Aeolus Resort στη Μύκονο, ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για 2 βράδια με ακτοπλοϊκά από την SeaJet και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα στο νησί των Ανέμων. Δεύτερο δώρο, ένα σετ συσκευών πρωινού Μόρις. Και τρίτο, ένα αναφυγραντήρα Μόρις από την σειρά Premier Plus. Για να πάρετε μέρος, φίλες και φίλοι, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Σε λίγο θα διαβάσω μηνύματα, με βομβαρδιστικό ρυθμό έρχονται, σχολιάζοντας κυρίως το σοβαρό αστυνομικό περιστατικό με τη γυναίκα στο Λαύριο. Με ένα κοινό ερώτημα που θέτετε και εσείς, πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που έχει συλληφθεί 5 φορές για τέτοια αδικήματα να κυκλοφορεί ελεύθερος? 5 καταγγελίες για απειλές μέσα σε ένα χρόνο. 5 καταγγελίες. Όχι συνολικά, τα τελευταία χρόνια, σε ένα χρόνο οι 5 καταγγελίες, και έγιναν και 5 συλλήψεις του ιδίου προσώπου. Βεβαρημένο το ιστορικό της υπόθεσης. Τώρα, να επιστρέψουμε στα της πολιτικής. Έχει ανοίξει χαμό φάμπρικα αντιπαράθεσης η ιστορία του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επισκέφθηκε το Άγιον Όρος. Θεοπαίχτη τον αποκαλεί ο Οίκος Αντοπούλου. Δέχθηκε πειρά από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Οκ, από τον Άδωνη Γεωργιάδη ήταν αναμενόμενο, είναι πολιτικός του αντίπαλος, αλλά και από τον Παύλο Πολάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος κατά το παρελθόν είχε δηλώσει άθεος, σας υπενθυμίζω ότι δεν είχε επισκεφθεί το Άγιον Όρος όσο ήταν πρωθυπουργός, είχε να το επισκεφθεί από τον Αύγουστο του 2014. Επισκέφθηκε λοιπόν την Αθωνική πολιτεία, νομίζω ακόμα εκεί βρίσκεται, αύριο θα επιστρέψει στην Αθήνα, και ανέβασε κάποιες φωτογραφίες ο Αλέξης Τσίπρας σχετικά με την επίσκεψή του στο Άγιον Όρος, που όπως ο ίδιος τη χαρακτηρίζει, είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Τι ήθελε να το ανεβάσει αυτό? Για άθεος κατά δήλωσή του, τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος, έγραψε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αλλά είπαμε, αυτό εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πριν από λίγο, όταν ζητήθηκε να σχολιάσει, όταν κλήθηκε να σχολιάσει την επίσκεψη του Προέδρου της Ελλάδας στο Άγιον Όρος, είπε το εξής αμίμητο. Πήγε να ψάλει ο Τσίπρας. Η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίχτες. Υποστεί, δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν. Και κατέληξε, αν ψέλνει σε υποκατάσταση των Αγγλικών που δεν μιλάει, ας παραμείνει εκεί. Αλλά δεν έμεινε ασχολίαστη η επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιον Όρος και από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος δεν εκνευρίστηκε για την ουσία της επίσκεψης, για το γεγονός δηλαδή ότι ο πρώην πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Άγιον Όρος, όπως έχει δικαίωμα να το κάνει οποιοδήποτε πολίτης άνδρας σε αυτή τη χώρα. Και όχι μόνο σε αυτή τη χώρα. Αλλά όπως λέει και γράφει ο ίδιος ο Παύλος ο Πολάκης, το πρόβλημα δεν είναι μόνο η κυρίως που πας, το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει. Για πάντα ισχύει το δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Και ντροπή και έσχος και κρίμα. Αυτά έγραψε ο Παύλος Πολάκης. Γιατί τα έγραψε όμως αυτά? Γιατί Τον Αλέξη Τσίπρα τον συνοδεύει στην Αθωνική Πολιτεία ο σύζυγος της κυρίας Αθηνάς Λινού, ο κ. Λινός, γιατρός. Με τον οποίο είχε σκληρή πολιτική και όχι μόνο αντιπαράθεση ο Παύλος Πολάκης κατά το παρελθόν. Να σας πω ότι ο σύζυγος της κυρίας Αθηνάς Λινού, ο Δημήτρης Λινός, γιατρός, είναι ιερέας. Κατά συνέπεια ήξερε μερικά πράγματα παραπάνω κατά την διάρκεια της συνοδείας του του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος, διότι έχει πολύ καλές επαφές και μένει αρκετές ημέρες της εβδομάδας εκεί. Γι' αυτό τον κάλεσε ο Αλέξης Τσίπρας, γι' αυτό και τον πήρε μαζί. Δεν άρεσε όμως η ιστορία αυτή στον Πολάκη. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Στέλιο Ζοντό. Εξαιρετικός αναλυτής στα θέματα, φίλες και φίλοι, που αφορούν στρατηγική επικοινωνία. Είναι σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας. Καλημέρα κύριε Ζοντέ.
5: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σας και στους ακρότες.
4: Να είστε καλά. Να ρωτήσω αν αυτή η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος μετά από τόσα χρόνια και με δεδομένο ότι έχει επιστρέψει μάχημο στην πολιτική με τη δημιουργία νέου κόμματος και μάλιστα οι τελευταίες δημοσκοπήσεις τον ανεβάζουν και αρκετά ψηλά στη δεύτερη θέση, έχει να κάνει με τη στόχευση ενός άλλου ακροατηρίου, το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας δεν είχε προσεγγίσει στις τελευταίες εκλογές, ένα πιο δηλαδή συντηρητικό ακροατήριο στο χώρο του κέντρου, ένα πιο μετριοπαθές ακροατήριο στο χώρο του κέντρου, ή είναι κατά τη γνώμη σας απλά μια επίσκεψη και τίποτα παραπάνω?
5: Πριν κάνω το σχόλιο για τον κύριο Τσίπρα και την επίσκεψη στο Άγιο Όρος, θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο σε αυτό που αναφερθήκατε, με συγχωρείτε, στο αστυνομικό περιστατικό. Το σχόλιο αφορά τη δικαιοσύνη. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας άνθρωπος με τέτοιο παρελθόν και με τέτοιες κατηγορίες να κυκλοφορεί ελεύθερος. Δηλαδή, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει και οι δικαστές να αναλάβουν μία ευθύνη για τις αποφάσεις τις οποίες παίρνουν. Διότι η αστυνομία μπορεί να συλλαμβάνει, αλλά τις αποφάσεις για το αν κάποιος θεωρείται επικίνδυνος για την κοινωνία θα κυκλοφορεί ελεύθερος ή όχι, την παίρνει η ελληνική δικαιοσύνη. Και κάποια στιγμή πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά ότι τέτοιοι είδους άνθρωποι δεν μπορούν να αφήνονται ελεύθεροι με υποτιθέμενα ελευθερωτικά. Γιατί βλέπουμε πού μπορεί να καταλήξουν.
4: Συμφωνώ 100% με την άποψή σας και την εξέφρασα και δημοσίως πριν από λίγο, κύριε Ζοντέ.
5: Γι' αυτό πήρα την ευκαιρία να σχολιάσω αυτό, γιατί δεν είναι θέμα αστυνομίας το συγκεκριμένο. Δυστυχώς τώρα κάποιοι άνθρωποι είναι τραυματισμένοι με μια συμπεριφορά πολύ ακραία. Ναι. Πάμε όμως τώρα στα πολιτικά.
4: Λοιπόν, πώς τη βλέπετε την επίσκεψη, Τσίπρα? Έχει συμβολισμό πολιτικό ή είναι απλά μια επίσκεψη και τίποτα παραπάνω?
5: Εντάξει, είναι προφανές ότι ο κ. Τσίπρα συνολικά από την μέρα που δημιούργησε την Ελλάδα στο καινούργιο του κόμμα έχει επιχειρήσει με πολλούς τρόπους να αλλάξει το ακροατήριο και τη στόχευση στην πολιτική την οποία είχε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα είναι δεδομένο ότι είναι μια ακόμα κίνηση στο να μιλήσει σε πιο κεντρό ακροατήρια, δείχνοντας ότι προφανώς δεν έχει κανένα θέμα με το χώρο της θρησκείας, ασχέτως αν ο ίδιος έχει δηλώσει το παρελθόν άθεος και είχε κρατήσει αποστάσεις. Νομίζω ότι κανονικοποιεί, επιτρέψτε μου τον όρο, προσπαθεί να κανονικοποιήσει περισσότερο την πολιτική του παρουσία.
4: Ναι, αυτό δεν είναι λάθος στρατηγική, είναι σωστή στρατηγική.
5: Αφανώς όχι, εγώ δεν το θεωρώ καθόλου λάθος.
4: Το μεγάλο κομμάτι δηλαδή των αναποφάσιστων και μετριοπαθών ψηφοφόρων.
5: Το στοιχείο που δείχνει ότι δεν είναι λάθος είναι η επίθεση κυρίως από τον κύριο Πολάκη και από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Γιατί δείχνει ότι αυτές οι διαχωριστικές γραμμές, τις οποίες επιδιώκει και ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή ο κύριος Τσίπρας επιδιώκει τη διαχωριστική γραμμή με τον κύριο Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Πολάκη, προφανώς, τις πετυχαίνει και από την αντίδραση των συγκεκριμένων ανθρώπων.
4: Μάλιστα. Τώρα, θέλω να ρωτήσω πώς σχολιάζετε, εσείς ειδικά, που είστε εκτός κομματικού συστήματος και τα βλέπετε με κάποιες αποστάσεις όλα τα γεγονότα στο πολιτικό σκηνικό, την επιστροφή του κυρίου Μιχελογιαννάκη στο ΠΑΣΟΚ, με δεδομένο ότι είχε αλλάξει άλλα 3, 4, ίσως και 5 κόμματα κατά το παρελθόν. Okay, είναι δικαίωμά του αυτό, κανένα θέμα. Αλλά κυρίως πώς αυτό εντάσσεται μέσα στη γενικότερη αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος απέναντι στους ψηφοφόρους, είτε αφορά τη Νέα Δημοκρατία, είτε το ΠΑΣΟΚ, είτε το ΣΥΡΙΖΑ, είτε άλλο κόμμα. Ακριβώς, οριζόντια το πολιτικό σύστημα. Σε σχέση με τις κατά καιρούς αλλαγές θέσεων, τοποθετήσεων πρώην βουλευτών. Αν θυμηθούμε τι έλεγε ο κ. Μιχελογιαννάκης για το ΠΑΣΟΚ, πραγματικά θα μας σηκωθεί η τρίχα. Θα μου πείτε, είναι η μόνη περίπτωση που έλεγε κάποια πράγματα για το κόμμα στο οποίο στη συνέχεια εντάχθηκε? Όχι. Αλλά συνολικά πώς το σχολιάζετε όλο αυτό?
5: Ναι, είναι προφανές ότι δεν είναι η μόνη περίπτωση που είναι προβληματική. Υπάρχει από μια μικρή ομάδα στελεχών του πολιτικού σύστηματος, υπάρχει μια συμπεριφορά η οποία αυξάνει την αναξιοπιστία τους. Όχι την προσωπική αναξιοπιστία τους, την αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω, τι προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι και δεν αναφέρομαι τώρα μόνο στον κύριο Μικελογιαννάκη, πολιτικά εννοώ ότι προσφέρουν, στα κόμματα τα οποία πηγαίνουν με αυτή την ταχύτητα με την οποία αλλάζουν, διότι δεν πιστεύω ότι σοβαρός άνθρωπος, πολίτης, ψηφοφόρος μπορεί κανεί να παρακολουθήσει, να πιστέψει ότι αυτού τις υβριδιακές αλλαγές που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι στην πολιτική τους πορεία. Δημιουργούν σοβαρό θέμα αξιοπιστίας στο πολιτικό σύστημα και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω, πέρα το να βρίσκουν ένα ρόλο προσωπικό για να μπορούν να συνεχίσουν να υπάρχουν, τα κόμματα τι κερδίζουν από τέτοιου είδους συνεργασίες, αλλά αυτό τι αποφασίζουν τα κόμματα και όχι εμείς που απλώς παρατηρούμε τα γεγονότα και τα σχολιάζουμε.
4: Εδώ υπάρχει το εξής περίεργο στην υπόθεση αυτή από το πολιτικό ρεπορτάζ πληροφορίες, ότι πριν ανακοινωθεί επισήμως από το ΠΑΣΟΚ, που στόχος ήταν η Χαριλάου Τρικούπη να ανακοινώσει την επιστροφή του κ. Μιχαηλογιαννάκη και μερικών ακόμα στο κίνημα, πρόλαβε ο ίδιος ο κ. Μιχαηλογιαννάκης και το ανακοίνωσε πρώτος.
5: Εντάξει, προφανές δεν βιαζόταν.
4: Ναι, προφανώς. Τώρα, πέστε μου κάτι, έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση πάλι για τις δημοσκοπήσεις. Έγινε μια επώνυμη που δεν ξέρω αν είναι επώνυμη ή είναι ανώνυμη, θα μας τα πει στη συνέχεια ο επικεφαλής της interview, ο κ. Βασιλιάδης, καταγγελία στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Όχι για την ουσία της δημοσκόπησης, όχι ότι μέτρησε λάθος, δηλαδή ότι δεν είναι η πραγματική εικόνα αυτή που αποτύπωσε η εταιρεία interview, αλλά για τη διαδικασία, ότι δηλαδή ανακοινώθηκε ενώ στην ταυτότητα γράφει πως θα ανακοινωνόταν την επόμενη μέρα. Τέλος πάντων, ένα story αμφισβήτησης αξιοπιστίας της δημοσκόπησης αυτής. Ξανανοίγει τώρα, επειδή έρχονται εκλογές, κατά τη γνώμη σας, όλη αυτή η ιστορία κατά πόσο οι δημοσκοπήσεις αυτές είναι αξιόπιστες ή όχι, τι λέτε εσείς, πώς το βλέπετε γενικότερα όλο αυτό?
5: Βρισκόμαστε στο 2026, πάμε για το 2027. Αυτά τα εργαλεία, οι δημοσκοπήσεις δηλαδή, υπάρχει πλέον πολύ μεγάλη γνώση των επιστημόνων που δουλεύουν σε εταιρείες ερευνών κτλ. Για το πώς πρέπει να γίνονται σωστά οι δημοσκοπήσεις. Εγώ τα θεωρώ πολύ αξιόπιστα εργαλεία. Το ότι μπορεί να υπάρξει κάποια στιγμή κάποιο πρόβλημα, προφανές δεν μπορεί να υπάρξει κάποια στιγμή κάποιο πρόβλημα. Γι' αυτό και ο κλάδος των εταιριών ερευνών έχει τους θεσμούς και τις ελεγκτικές μηχανισμούς να ελέγχει πιθανά προβλήματα. Εγώ λοιπόν δεν θεωρώ ότι υπάρχει θέμα αξιοπιστίας δημοσκοπήσεων. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί όπως κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό ισχύει για όλες τις δουλειές. Και όταν υπάρχει κάποιο θέμα, να μπορούμε να εξηγούμε για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το θέμα. Υπάρχουν οι θεσμοί είτε του ΕΣΟΥΡΟΥ είτε της ελεγκτικής εταιρείας για τις δημοσκοπήσεις, που μπορεί να δώσει τις απαντήσεις και ελπίζω να τις δώσει σύντομα και δημόσια, έτσι ώστε να κλείσει γρήγορα αυτή η συζήτηση, γιατί κάνει κακό στον κλάδο, κάνει κακό σε οποιαδήποτε προσπάθεια μπορεί να γίνει για να μετριέται, γιατί δεν υπάρχει άλλο εργαλείο παγκοσμίως που μπορούμε να καταλαβαίνουμε την κοινή γνώμη και τα θέλω της, και δεν εννοώ μόνο στο πολιτικό επίπεδο, μιλάω και στο κοινωνικό επίπεδο ή σε επίπεδο προϊόντων κτλ. Το εργαλείο είναι ίδιο, έτσι. Δεν υπάρχει άλλο εργαλείο.
4: Ξέρετε, γίνεται και στο εξωτερικό μια συζήτηση, δημόσια συζήτηση, αμφισβήτηση ορισμένων δημοσκοπήσεων, όχι όλων. Αλλά εκεί δεν γίνονται από τα κομματικά τρόλ. Υπάρχει μια διαφορά. Εκεί γίνεται σε επιστημονικό επίπεδο.
5: Βεβαίως. Η επιστημονική συζήτηση καλά κάνει και γίνεται. Έτσι. Γιατί πρέπει το εργαλείο να συνεχίζει να εξελίσσεται και να μπορεί να βρίσκει τρόπους να παρακολουθεί την κοινωνική εξέλιξη. Εδώ δεν έχουμε τέτοιου είδους συζήτηση. Δυστυχώς δεν έχουμε τέτοιου είδους συζήτηση. Θα έπρεπε να την έχουμε και στην Ελλάδα αυτή τη συζήτηση για το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί το εργαλείο.
4: Μα γι' αυτό και δεν ανοίγει ποτέ μια σοβαρή συζήτηση εδώ, επειδή παρεμβαίνουν αυτά τα κομματικά τρόλ.
5: Ακριβώς. Δεν είναι και το μόνο θέμα που δεν ανοίγουμε σοβαρή συζήτηση, αλλά τέλος πάντων ας μείνουμε σε αυτό που συζητάμε τώρα. Είναι προφανές ότι αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνεται στην Ελλάδα, πώς μπορεί να βελτιωθούν οι δημοσκοπήσεις και να αποτυπώνουν καλύτερα τις διαθέσεις της κοινής γνώμης, αλλά αυτό είναι άλλο από την συζήτηση που κάνουν τα κομματικά τρόλ ένθεν κακήθεν στην Ελλάδα.
4: Τώρα, να κλείσουμε με τα ενεργειακά. Σε δύο επίπεδα γίνεται η συζήτηση για τα ενεργειακά. Ότι η χώρα μας αποτελεί πλέον ένα μεγάλο, σημαντικό, γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό ενεργειακό κόμβο στην ευρύτερη περιοχή, η μία πλευρά, η αισιόδοξη, η καλή, η θετική. Η δεύτερη πλευρά όμως είναι η καθημερινότητα, η σκληρή. Αυτή την οποία πληρώνει ο πολίτης, και όχι μόνο ο πολίτης, γιατί δεν είναι μόνο τα νοικοκυριά τα οποία στενάζουν, είναι και οι εταιρείες, είναι και οι βιοτεχνίες, είναι και οι βιομηχανίες, είναι και οι επιχειρήσεις γενικότερα, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα ενέργειας. Εσείς περιμένετε κάτι επ' αυτού από την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μαρκ Ρούμπιο, την Πέμπτη στην Αθήνα ή όχι?
5: Καταρχήν, όπως σωστά είπατε, είναι δύο διαφορετικά θέματα. Το ένα είναι το μεγάλο θέμα της ενέργειας και αν η Ελλάδα έχει γίνει κόμβος με τις εξελίξεις τις οποίες έχουμε, είτε με τις. Με τις έρευνες που θα γίνουν το πρώτο τρίμηνο του 27 ή προς το τέλος του πρώτου τρίμηνου του 27 αρχής γενομένης από το Ιόνιο, είτε με το ένα ενεργειακό καλώδιο το οποίο συζητάμε μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας, και αυτά είναι μεγάλα θέματα που όταν προχωρήσουν πραγματικά θα καταστήσουν την Ελλάδα σημαντικό παίχτη στην νοτιοανατολική περιοχή της Μεσογείου. Προφανώς λοιπόν η επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο για αυτά τα μεγάλα θέματα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, διότι οι Αμερικάνοι βρίσκονται με τις εταιρείες τους εμπλεκόμενοι με την καλή έννοια του όρου, λόγια της Εύρων και την ExxonMobil, στις έρευνες που θα γίνουν στο Ιόνιο και στην και βόρεια της Κρήτης ή νότια της Κρήτης, γιατί είναι δύο τρικόπεδα εκεί. Βεβαίως το θέμα του καλωδίου που έχει αποκτήσει διεθνή χαρακτηριστικά μετά και την συμμετοχή της μεγάλης γαλλικής εταιρείας Meridian. Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ είναι, επειδή παρακολουθώ την συζήτηση, ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε και εδώ το λάθος και να μεταφέρουμε τις τουρκικές θέσεις που βγαίνουν από ακραίους κύκλους κυρίως της Τουρκίας και να τις θεωρούμε θέσφατο και δεδομένο. Δηλαδή δεν χρειάζεται να δηλητηριάζουμε την ελληνική συζήτηση μεταφέροντας άκρητα τουρκικές θέσεις που καταγράφονται από ακραίους κύκλους στην Άγκυρα. Θέλω να πω εδώ ότι η παρουσία του κ. Ρούμπιο αυτή την περίοδο ειδικά στην περιοχή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για την ευρύτερη περιοχή, και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τις δημόσιες τοποθετήσεις του για να μπορούμε να κρίνουμε για το πώς πήγαν οι συζητήσεις.
4: Να είστε καλά κύριε Ζοντέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Real FM.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ στο βολέι.
9: Ποιο βολέι?
10: Ποιο ματς?
9: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους, με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
13: Η καρδιά σου εργάζεται και πάλεται αδιάκοπα. Κάθε ώρα, σε όλη σου τη ζωή. Φρόντισε την με κίνηση και τακτικό έλεγχο. Μην περιμένεις να σταματήσει για να τη φροντίσεις. Μην αμελείς τα σημάδια. Μίλησε με το γιατρό και το φαρμακοποιό σου. Η πρόληψη ξεκινά με ένα απλό βήμα. Η πρόληψη κρατά την καρδιά στη ζωή. Ένα κοινωνικό μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ένωση Ασθενών Ελλάδος.
14: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
15: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
16: Το μέλλον σου χωράει παντού.
17: Υποβολή εργασίας έγινε.
18: Παρακολούθηση διάλεξης, check.
19: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
20: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
21: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
1: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Πλάκωσε η βροχή. Ξαφνικά μαύρισαν τα πάντα εδώ στα βόρεια προάστια και άρχισε να βρέχει. Οπότε ο Γιώργος ο Τζιβελεκίδης βάζει και το έτσι απαραίτητο άσμα, το οποίο νομίζω ταιριάζει τέλεια με την ημέρα.
2: Βρόχη στη στέγη μας, βρόχη στη πόρτα μας, ατέλειωτη βροχή.
4: Λοιπόν, να πω μερικές καλημέρες. Καλημέρα στη φίλη μου την Ολγκίνα. Καλημέρα στον Νίκο το Λικουρίνο. Καλημέρα στο φίλο μου το Στέφανο τον Κακανάκη. Το Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Τον Ηλία το Μαραγκό, το φίλο τον Μπάμπη το Μεταφορέα από το Εγάλαιο. Καλημέρα στη φίλη την Εύη από την Ξάνθη, την κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Το Σταύρο από την Αθήνα μου έχει στείλει ένα ενδιαφέρον μήνυμα, θα το διαβάσω στη συνέχεια. Τον φίλο τον Ιωάννη, το Δημήτρη, τον Αρβανίτη. Καλημέρα στο φίλο τον Μάνο, στο φίλο τον Μάριο. Καλημέρα στη φίλη μου τη Σόφη τη Μαραγκίδου. Καλημέρα Σόφη μου. Ας ευχηθούμε να σωθεί η γυναίκα Γιάννη, για να μην μείνουν και δύο μικρά παιδάκια ορφανά. Από ό,τι φαίνεται έχει διαφύγει ευτυχώς τον κίνδυνο. Αλλά υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα, αγαπητή μου Σόφη. Πώς κυκλοφορούν αυτοί οι τύποι ελεύθεροι στην κοινωνία? Έχει συλληφθεί ο δράστης Τάσο για έκτη φορά μέσα σε ένα χρόνο. Να δούμε τώρα ποια θα είναι η αντιμετώπιση του, ποινική αντιμετώπιση από τη δικαιοσύνη. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο από τον Ντόρτμουντ. Να σε καλά φίλε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λεωνάρδο τον Κονδύλι.

0: Σήμερα είναι, ακούστε τώρα, είναι η Διεθνή ημέρα μη βίας. Σήμερα υπάρχει η Παγκόσμια ημέρα μη βίας. Σήμερα είναι. Και σήμερα επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Τώρα το είδα. Γιορτάζουν όχι Εβραίος διαδεδομένα ονόματα, αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς θα ευχηθούμε στις φίλες και τους φίλους που γιορτάζουν, στις φίλες και τους φίλους που έχουν κάποια προσωπική επιτογενέθλια. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν ο Ιουστίνος, η Ιουστίνα, ο Κυπριανός, η Κυπριανή και η Κυπρούλα. Ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, πολλά μηνύματα, σχόλια, παρασκήνια. Μετά τις 11 εδώ στο Real FM, αλλά και πριν τις 11, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Με την Ελευθερία Τζανακούλη για όλα τα νεότερα και τις ειδήσεις της ημέρας. Επιστρέφουμε σε 3 με 4 λεπτά.
1: Real FM.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τείχους, ντουροπέιντ.
4: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Ο σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Real FM. Η ώρα είναι 11.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. 6 φορές είχε συλληφθεί ο 32χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία που εισέβαλε με βαριοπούλα στο σπίτι της πρώην συντρόφου του στο Λαύριο και τραυμάτισε με μαχαίρι την ίδια και τον νυν σύντροφό της. Την ώρα της επίθεσης στο σπίτι κοιμόταν τα δύο παιδιά του θύματος και του δράστη. Νοσηλεύονται βαριά τραυματισμένοι στο Ασκληπείο Βούλας. Περισσότερα στο enikos.gr. Την κατάσταση στους δρόμους της Αττικής δυσχεραίνει έντονη βροχόπτωση. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τα Κάτω Πατήσια έως τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό έως την Πανόρμου και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Αττική οδό στις εξόδους για Λαμία. Συναγερμό σήμανε στον Όλυμπο.

0: ήταν 6 από τους 29 μαθητές από σχολείο της Θεσσαλονίκης που βρισκόταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα, παρουσίασαν έντονη αδιαθεσία. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά τους με ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας στην Κατερίνη. Εξετάζεται το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από Λαύριο και Ραφίνα για τον Άργο Σαρονικό. Τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία. Κατά περίπτωση αναχωρούν τα υδροπτέρυγα. Κανονικά πραγματοποιούνται τα μεσημεριανά δρομολόγια από τον Πειραιά. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Συναγερμό στην Κρήτη για νέα σφοδρή κακοκαιρία. Ένας νεκρός, ποτάμια λάσπης, δρόμοι και μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο μέχρι στιγμής απολογισμός. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου. Κλειστά θα παραμείνουν σχολεία και νηπιαγωγεία.
1: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Παρέμεινε στην κορυφή της κατάταξης του ομίλου της στην πρώτη κατηγορία του Nations League η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, Γερμανία-Σερβία 2-0. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχές και καταιγίδες σε υπηρετικά Εύβοια, Νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Βροχή ακούω, μπουμπουνιτά. Νομίζω τέλειο τραγούδι, ε. Παλιό καιρός. Πασχάλης Τερζής. Εδώ επιλέγουμε τραγούδια τα οποία είναι ταιριάζουν με την σημερινή ημέρα, φίλες και φίλοι. Την καλημέρα μου. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχετε και καλό μήνα. Καλό φθινόπωρο σε όλο τον κόσμο. Οι κυρίες Ελευθερία Τζανακούλη και Νίκη Κότσου στη σύνταξη και την εκφώνηση των δελτίων και των τίτλων, ειδήσεων του αληθινού ραδιοφωνού.
2: Στα ίδια πάντα μένουμε.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email επικοινωνίας studio@3lfm.gr.

0: πάμε.
1: Η εφαρμογή Athens Way που παρουσιάσαμε προχθές εδώ από την εκπομπή μας πάει αρκετά καλά. Πάνω από 9.000 χρήστες την ημέρα από την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας. Αναφέρομαι στην εφαρμογή που αφορά τις μετακινήσεις και τις υπηρεσίες στάθμευσης στην Αθήνα. Μου ήρθαν τα στοιχεία, δείχνει η ανταπόκριση ότι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης αγκαλιάζουν τις ψηφιακές υπηρεσίες όταν κάνουν την καθημερινότητά τους πιο απλή και πιο λειτουργική. Είναι απλά τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Φαίνεται ότι έχει δυναμική το Athens Way. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να εξυπηρετήσει τους ανθρώπους στην καθημερινότητά τους, τους οδηγούς κατά κύριο λόγο.

0: ψυχή. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Θεανό. Καλημέρα κυρία Θεανό. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Στέλιο το Λαγκάδι. Ο καιρός δεν παίζεται, Γιάννη, μας έχει τρελάνει. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή. Καλημέρα κυρία Αποθητή, να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο μου το Μάκη από τα Βλέ Λεωφορεία. Να είσαι καλά και εσύ αγαπητέ φίλε Μάκη, την αγάπη μας. Δώσε μου πίσω τη ζωή μου και Καλημέρα στην κυρία Φανή, να είστε καλά κυρία Φανή. Καλημέρα στη φίλη την Νατάσα την Καρούζου. Κρύος ο καιρός, έτσι είναι. Καλημέρα στον καλό φίλο ακροατή, το Σάβα που μας ακούει από Ολλανδία. Να είσαι καλά Σάβα, την αγάπη μας σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο τον κύριο Διονύση Καντιάνη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Την πρώτη φορά δεν κατανόησαν την πρόθεση του Ρουμάνου οι δικαστές. Τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη, την πέμπτη φορά δεν τους έπεισε ότι είναι ικανός να σκοτώσει. Λοιπόν, μεγάλη συζήτηση γίνεται φίλες και φίλοι για την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων. Ο καθένας τα βλέπει από τη δική του πολιτική, κοινωνική, τι άλλο να πω, ιδεολογική ματιά, κομματική. Όπως καταλαβαίνετε η συζήτηση αυτή έχει ανοίξει και επειδή υπήρξε επώνυμη καταγγελία στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για την τελευταία δημοσκόπηση της Interview, καλημέρα στον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη που είναι ο επικεφαλής, ο CEO, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Interview. Καλημέρα κύριε Βασιλιάδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θα ήθελα ένα σχόλιο από εσάς. Εγώ έκανα ρεπορτάζ, πρέπει να σας πω. Δεν μπόρεσα να εντοπίσω τον δικηγόρο, αν είναι υπαρκτό πρόσωπο βάσει του ονοματεπώνυμου, το οποίο ο ίδιος έστειλε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ή όχι. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε μια απάντηση από την εταιρεία σας.
1: Κοιτάξτε, ισχύει το ρεπορτάζ σας. Κάνατε έρευνα, βρήκατε ότι αυτά που βρήκατε. Λοιπόν, εγώ έχω κάνει και εγώ τις δικές μου ενέργειες. Έχω βρει αυτά που έχω βρει. Τα έχω αναθέσει σε δύο δικούς μου ανθρώπους, σύμβουλους μου νομικούς. Και προφανώς το πράγμα θα πάρει την πορεία που πρέπει να πάρει.
0: Το έψαξα γιατί προσέξτε, όταν γίνεται μια επώνυμη καταγγελία στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
1: Να σας διορθώσω. Δεν υπάρχει επώνυμη καταγγελία. Δεν υπάρχει επώνυμο.
0: Δεν υπάρχει αυτό το επώνυμο.
1: Δεν υπάρχει επώνυμο.
0: Δεν αντιστοιχεί σε δικηγόρο.
1: Δεν είναι επώνυμη. Ναι. Δεν υπάρχει επωνυμία. Εντάξει, δεν υπάρχει επώνυμη. Δεν ξέρω αν θα το. Είναι, τι θα σας πω τώρα.
0: Ναι, το περίεργο είναι πώς έγινε ρουλεμάν όμως αυτή η ιστορία. Κάποιος αυτό το πράγμα το διοχέτευσε. Κάποιος ήθελε να σας τη στήσει. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ.
1: Διαβάστε την έρευνα.
0: Μάλιστα.
1: Δείτε την έρευνα. Βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Από κάτι.
0: Ωραία, δεν λέτε κάτι.
1: Δηλαδή, επειδή είστε έμπειρος, αν διαβάσετε την έρευνα θα καταλάβετε. Τίποτα άλλο.
0: Ούτως ή άλλως στην καταγγελία δεν αμφισβητήθηκε η έρευνα, τα χαρακτηριστικά της έρευνας.
1: Δεν γίνει καταγγελία. Είναι μάλιστα. Fake.
0: Ωραία, να το γενικεύσουμε λοιπόν το ερώτημα. Θα πάμε προς την τελική ευθεία για τις εθνικές εκλογές. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα, έτσι. Όχι μόνο κατά της δικής σας εταιρείας, υπάρχουν και άλλες εταιρείες. Τις οποίες δεν καλοβλέπουν κάποιοι πολιτικοί και κάποια κόμματα. Πού θα πάει η δουλειά, τι άμυνες έχετε εσείς από την πλευρά σας σε επιστημονικό επίπεδο?
1: Η μόνη άμυνά μας είναι να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Όταν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, κανένας δεν θα φοβηθεί τίποτα. Και οι συγκεκριμένες εταιρείες οι οποίες δημοσιεύουν κάνουν άψογα τη δουλειά τους εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αν υπάρχουν μικρές αστοχίες, καμιά φορά οι αποκλήσεις, αστοχίες είναι βαριά κουβέντα και μάλλον λάθος, το αποσύρω, αποκλήσεις από τα τελικά αποτελέσματα, αυτά έχουν να κάνουν με μεθοδολογικά πράγματα και όχι με πολιτικές ενδεχομένως δεύτερες ή τρίτες σκέψεις. Mm-hmm. Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων λειτουργούν βάσει συγκεκριμένων κανόνων και αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται από όλους ως Ευαγγέλιο και από εμένα και βεβαίως και από όλους τους άλλους. Λοιπόν, ο νόμος στηρείται κανονικότητα, όλοι κάνουμε τη δουλειά μας. Θα μας αφήσουν να βγάζουμε αυτό που βρίσκουμε. Ακόμα και αν κάνουμε λάθη, τα λάθη για μας έχουν αξία, κύριε Παπαγιάννη.
0: Όταν λέτε κάνουμε λάθη, τι εννοείτε? Αστοχία στα ποσοστά,
1: αστοχία,
0: στην εκτίμηση.
1: Αστοχία, αποκλήσεις πέραν από τις επιθυμητές ή τις επιτρεπτές. Τα λάθη έχουν διδακτικό χαρακτήρα. Και από τα λάθη μαθαίνουμε. Δεν μαθαίνουμε από αυτά που κάνουμε καλά. Μαθαίνουμε από αυτά που κάνουμε λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Αφήστε λοιπόν τους δημοσκόπους να κάνουν τα λάθη. Έτσι. Όχι αμέσως, δεν πιστεύω τις δημοσκοπήσεις ο ένας. Όταν λέω πολιτικός, δεν πιστεύω τις δημοσκοπήσεις, αφιζητώ τις δημοσκοπήσεις. Αυτό το ακούτε από πάρα πολλούς πολιτικούς.
0: Προσέξτε, αποδίδουν πολιτικό δόλο όμως αυτοί οι οποίοι ισχυρίζονται αυτά τα οποία ισχυρίζονται. Δηλαδή, αποδίδουν το ρόλο του. Πώς να το πω. Επηρεάζουν την κοινή γνώμη. Αρνητικά τουλάχιστον.
1: Προφανώς, σίγουρα, ναι. Αλλά τον δόλο αυτών, κοιτάξτε ποιοι είναι κυρίως αυτοί οι οποίοι αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις. Δεν είναι συνήθως ο πρώτος ή ο δεύτερος ή ο τρίτος, έτσι λέω τώρα, έτσι. Βάλτε σε μια σειρά κατάταξη ποιον θέλετε πρώτο, δεύτερο, τρίτο, σε διάφορες χρονικές περιόδους. Είτε ήταν του Πασό κυβέρνηση, είτε ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, είτε ήταν η Νέα Δημοκρατία, είναι κυβέρνηση. Συνήθως οι δημοσκοπήσεις σε αυτούς που δεν είναι πρώτος, η δημοσκόπηση. Η δημοσκόπηση του φταίει. Δεν του φταίει η δεύτερη. Δεν του φταίει αυτό. Αυτό θα κάνει όλα καλά. Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι. Τώρα, πάμε λίγο στην ουσία των δημοσκοπήσεων. Προχθές ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο ανακοίνωσε κάποια επιπλέον μέτρα που προφανώς δεν είχε ανακοινώσει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί δεν τα είχε αξιολογήσει κατά αυτόν τον τρόπο, ή εν πάση περιπτώσει του προέκυψαν στην πορεία λόγω της ενεργειακής κρίσης. Η πραγματικότητα είναι μία. Ότι, τουλάχιστον η δική μου προσέγγιση, η δική μου ανάλυση είναι αυτή. Για να ανακοινώσει νέα μέτρα ο Πρωθυπουργός, κυρίως το θέμα των servicers και το θέμα που αφορά τις 120 δόσεις, σημαίνει ότι όλη αυτή η ιστορία με τις παροχές και τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ δεν πήγε ιδιαίτερα καλά. Συμφωνείτε σε αυτό ή όχι?
1: Κοιτάξτε, μερικώς απαντιέται αυτό πάλι αν δείτε την τελευταία δημοσκόπηση που φαίνεται μια παράθεση μέτρων που είδαμε στην έκθεση σε συμβολικές θέσεις για τη Νέα Δημοκρατία, για τον Κουμπαρά των Γενναιών, για τον κύριο Τσίπρα και την
0: Ναι, αλλά αυτό δεν περπάτησε όμως. Είδα ότι οι προσδοκίες για παροχές
1: δεν είχε μεγάλη αποδοχή. Αλλά νομίζω στην εκπομπή σας το είχα πει, δεν ξέρω αν ήταν κάπου αλλού, αλλά νομίζω και
0: σε μένα το είχατε πει. Ναι.
1: Ότι δεν, λογικά δεν τελειώσαμε με τα μέτρα, γιατί καθενός έμεινε ανικανοποίητος ένας κόσμος. Αφετέρου, γιατί κάποιοι που περίμεναν κάποιες ελαφρύσεις, όχι να μην πάρουν ή να πάρουν κάποια, απλά να μην δώσουν. Μιλάω για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εκεί ήταν το μεγαλύτερο μέρος των.
0: Εγώ ξέρετε τι διαπίστωσα αναλύοντας δημοσκοπήσεις, κύριε Βασιλιάδη, και τη δική σας και τις άλλες που βγήκαν μετά τη ΔΕΘ και μετά την άνοδο των πολιτικών αρχηγών και του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ότι δεν καταγράφηκε επίδραση στις δημοσκοπήσεις αυτές, σημαντική επίδραση. Όσον αφορά την καθημερινότητα των πολιτών σε σχέση με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Δηλαδή, δεν κινήθηκαν οι βελόνες. Ούτε της Νέας Δημοκρατίας προς τα πάνω, ούτε του Πασόκ. Του Πασόκ μπορεί να κινήθηκε ένα μισό με ως 1%, αλλά μπορεί να είναι και άλλες οι αιτίες και οι λόγοι. Ούτε της ΕΛΑΣ. Δεν συμφωνείτε λοιπόν ότι ο κόσμος είναι πολύ επιφυλακτικός απέναντι σε αυτές τις εξαγγελίες που ακούγονται στη ΔΕΘ?
1: Συμφωνώ στο γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις έστειλαν μήνυμα. Και αυτή είναι και η πραγματική αξία της δημοσκόπησης. Όχι το αν το ένα κόμμα έχει τόσο και το άλλο κόμμα έχει κάτι άλλο. Αλλά το μήνυμα που στέλνει προς την πολιτική εξουσία. Και εδώ ο Μητσοτάκης, θεωρώ ευφυώς, τις άκουσε, τις μελέτησε όλες, τις διάβασε.
0: Γι' αυτό και επανήλθε. Με νέες εξαγγελίες.
1: Και γι' αυτό και επανήλθε. Και δεν αποκλείω να επανέλθει πάλι λίγο αργότερα με άλλες. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή το θέμα με τα καύσιμα μας καίει όλους. Δηλαδή,
0: δεν το συζητάμε. Το βασικό, το Α και το Μ. Η ακρίβεια γενικότερα.
1: Ναι, το καύσιμο από το πετρέλαιο, το τρακτέρ, στο αυτοκίνητο κτλ. Περνάμε και στο μαρούλι στο σούπερ μάρκετ. Όλο αυτό το ανεβάζει επίπεδο, ας πούμε.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, το έχει δει και εδώ πρέπει να κάνει μια crisis management, τώρα, μια διαχείριση κρίσης. Οπότε το πρώτο πράγμα που κάνει, και για το πρώτο πράγμα που βρήκε ίσως και τα λεφτά, είναι να κάνει αυτές τις επιδοτήσεις ή τέλος πάντων αυτές τις μειώσεις των φόρων, στον ειδικό φόρο κατανάλωση. Δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει, τι θα κάνει.
0: Εσείς...
1: Θα έχει κι άλλο κύμα όμως, νομίζω.
0: Θα έχει κι άλλο κύμα. Αυτό λέει και το δικό μου ρεπορτάζ και η εκτίμηση λέει αυτό. Τώρα, κατά την γνώμη σας, αυτές οι εκλογές που πλησιάζουν, σε 6-7 μήνες θα προκηρυχθούν οι εθνικές εκλογές. Θα κρυθούν στην καθημερινότητα του πολίτη. Δηλαδή, η οικονομία θα είναι η βαριά ατζέντα που θα κρίνει τι θα αποφασίσει την τελευταία στιγμή η λεγόμενη γκρίζα ζώνη, αν αποφάσισε η ψηφοφόρη δηλαδή ή όχι.
1: Κοιτάξτε, η οικονομία κρίνει βεβαίως τα πάντα. Αλλά επειδή ο κόσμος έχει μάθει ότι στην οικονομία δεν υπάρχει κάποιο μαγικό ραβδί που χτυπάς πάνω στα προβλήματα και λύνονται. Εγώ νομίζω ότι για πρώτη φορά, κύριε Παπαγιάννη, και γράψω το αυτό που σας το λέω σήμερα, 2 Οκτωβρίου, οι επόμενες εκλογές θα δώσουν οι ψηφοφόροι περισσότερη βάση στον προγραμματικό λόγο των κομμάτων και στα προγράμματα από ό,τι δεν έχουν δώσει ούτε τις τελευταίες 2 δεκαετίες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο καθένας θα ψάξει πέρα από τις ιδεολογίες. Άμα είσαι καραμπινάτος δεξιός ή καραμπινάτος αριστερός και δεν ξεκολλάς από εκεί, θα πας εκεί. Αλλά αυτό του παραδοσιακού ψηφοφόρου στο σύνολο του εκλογικού σώματος δεν ξεπερνάει το 25%. Δηλαδή, οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι από την αριστερά μέχρι τη δεξιά, από την αριστερά μέχρι τη δεξιά, δεν ξεπερνάει το 25%. Κάποια κόμματα έχουν λίγο περισσότερους παραδοσιακούς, κάποια άλλα λίγο λιγότερο. Ας πούμε, Νέα Δημοκρατία, Πασό, Κουκουέ έχουν παραδοσιακούς ψηφοφόρους γιατί έχουν και μια ιστορικότητα. Άρα λοιπόν δημιουργείται και η παράδοση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό το 25%, όλο το υπόλοιπο, το υπόλοιπο 75% θα ψάξει. Τι λέει το ΠΑΣΟΚ, τι λέει η Νέα Δημοκρατία, τι Έλλας, εγώ είμαι συνταξιούχος. Τι λέει για τη συνταξή μου, λέει αυτό. Με βολεύει, θα πάω σε αυτό το κόμμα.
0: Ωραία, άρα θα ψηφίσει με κριτήριο το πορτοφόλι.
1: Το πορτοφόλι.
0: Μάλιστα.
1: Και με μειωμένη την οργή. Δεν νομίζω ότι η οργή θα είναι.
0: Θα πάει δηλαδή με θετική διάθεση στην κάλπη, λέτε εσείς.
1: Θα πάει με θετική διάθεση για να λύσει τα προβλήματά του και όχι τις διαφορές του.
0: Αυτό ένα κομμάτι των ψηφοφόρων. Οι μετριοπαθείς, οι αναποφάσιστοι που κινούνται κυρίως στο χώρο του κέντρου. Υπάρχουν και οι άλλοι. Οι λεγόμενοι αντισυστημικοί ψηφοφόροι που κινούνται στην άκρα δεξιά και την άκρα αριστερά. Αυτοί δεν νομίζω θα πάνε με θετική διάθεση. Αυτοί θα πάνε μάλλον για να μαυρίσουν.
1: Αυτοί θα πάνε, αλλά και το αντισυστημικό. Κοιτάξτε, δηλαδή, τώρα που έχουμε μια κρίση πολύ έντονη, ο αντισυστημισμός ανεβαίνει περισσότερο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Εάν πάμε σε ένα κλίμα κάπως καλύτερο και πολιτικά αλλά και οικονομικά, νομίζω ότι θα δείτε και εκεί ο αντισυστημισμός να πιέζεται. Ναι.
0: Τώρα, πάμε στην ουσία όλων αυτών που περιμένουμε να δούμε στις εθνικές κάλπες. Από τώρα όμως, βάζουμε μερικές παραμέτρους κάτω και κοιτάζουμε, αναλύουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Από αυτά τα οποία βλέπετε από τις δημοσκοπήσεις που έχετε κάνει, υπάρχει τάση. Νέοι ψηφοφόροι που είχαν δικαίωμα ψήφου το 23 και δεν πήγαν να ψηφίσουν. Καναπέ δηλαδή, τηλεόραση, καναπέ, σπίτι, φαγητό, οτιδήποτε άλλο εκτός από ψήφο. Να έχουν την τάση και τη διάθεση να πάνε να ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές ή όχι?
1: Δύσκολη ερώτηση. Αν ήταν το 23 απολυτίκ, να το πω έτσι, απομακρυσμένοι από την πολιτική, δεν ξέρω.
0: Υπάρχει κάποιο κόμμα, κάποιος πολιτικός αρχηγός που θα τους συγκινήσει για να τους σηκώσει από τον καναπέ ή όχι?
1: Κοιτάξτε, αυτό όλο τώρα που μου θέτω σε ερώτημα είναι έμπνευση για μένα για την επόμενη δημοσκόπησή μου, για το επόμενο ερωτηματολόγιο το οποίο θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή, να δω καταρχήν πόσο κοντά αισθάνεται ένας μέσος πολίτης στην πολιτική, και αυτό να το δω ηλικιακά, ώστε να μπορέσω να σας απαντήσω στην επόμενη εβδομάδα αν ισχύει αυτό. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποια, αν θέλει, προτίμηση των νέων σε κάποια κόμματα. Να το δούμε αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Αν υπάρχει επίσης μια προτίμηση στη γεωγραφία της χώρας σε κάποια κόμματα. Γιατί αλλιώς ψηφίζει η Πελοπόννησος, αλλιώς η Κρήτη, αλλιώς η Μακεδονία. Εδώ διαφοροποιείται η ψήφος ακόμα και με το φύλο, όχι μόνο με την ηλικία και με το που μένεις. Λοιπόν, αν δούμε πόσο κοντά αισθάνεται, αν δούμε από πού ενημερώνεται και πόσο συχνά ενημερώνεται, γιατί αν μου πει αισθάνομαι πολύ κοντά στην πολιτική, αλλά ξέρεις ενημερώνομαι μια στο τόσο, τότε μου λέει μούφα.
0: Ωραία, πάντως η τάση από το 2000 και μετά, από το 2010 και μετά, είναι συνεχής αύξηση της αποχής. Και είναι με μαθηματική νομοτέλεια και ακρίβεια κάθε φορά η αύξηση αυτή. Όχι απλά επαναλαμβανόμενη, αλλά αυξητική της η τάση. Δηλαδή, κάθε φορά αυξάνεται η εποχή σε σχέση με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Γι' αυτό σας ρωτάω, έχει πολύ μεγάλη σημασία η συμμετοχή σε εκλογές για το τελικό αποτέλεσμα, ποιος θα έρθει πρώτος, δεύτερος, τρίτος και με τι ποσοστά. Αλλά δεν μπορείτε να μου απαντήσετε από τώρα, λογικό είναι αυτό.
1: Εγώ καταρχήν σας ευχαριστώ για την έμπνευση που μου δώσατε το επόμενο ερωτηματολόγιο και θα με ακούει και ο ανταγωνισμός, δεν πειράζει. Λοιπόν, δεύτερον, βεβαίως η αποχή έχει και ηλικιακό κριτήριο, έτσι. Δηλαδή δεν απέχουν οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πάνε να ψηφίσουν ακόμα γιατί τους διασφαλίζει η σύνταξή τους.
0: Ναι.
1: Απέχουν αυτοί οι οποίοι δεν έχουν τίποτα να χάσουν.
0: Ναι, τα πιο δυναμικά κοινά, βεβαίως, έτσι
1: τα πιο
0: είναι.
1: Δυναμικά κοινά, ναι.
0: Τώρα.
1: Άρα λοιπόν πράγματι το ηλικιακό παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά καλό είναι να το πούμε με νούμερα. Δεν μα λέμε τώρα στον αέρα ότι
0: μάλιστα
1: είναι 10, 15, 25%.
0: Ωραία, θα το δούμε αυτό στην πορεία, θα δούμε αν υπάρχει τάση αυτή ή όχι. Τώρα, στο ισοζύγιο κεντροαριστερά κεντροδεξιά. Σχεδόν σε όλη την Ευρώπη αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, το βλέπουμε σχεδόν παντού αυτό, να μετακινείται ένα κομμάτι ψηφοφόρων, ακόμα και από την άκρα αριστερά προς την άκρα δεξιά. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, κόμματα τα οποία εμφάνιζαν 1 και 2 ή 3% σήμερα είναι στο 33, 35, 40% και αναφέρομαι σε συγκεκριμένα κόμματα, όπως είναι η ναζιστική AFD στη Γερμανία, όπως είναι το ακροδεξιό κόμμα στην Σουηδία, ή το ακροδεξιό στην Ισπανία, ή το πιο ακροδεξιό από τη Μελώνη κόμμα στην Ιταλία. Αυτή η μετατόπιση στον άξονα, στο ισοζύγιο κεντροαριστεράς, κεντροδεξιάς, εμφανίζεται πλέον και στην Ελλάδα ή όχι?
1: Όχι τόσο έντονα όσο και τόσο χαρακτηριστικά όσο είπατε. Ξεχάσατε, αφήστε και τη Λεπέν απ' έξω, γιατί και αυτή έρχεται εκεί πέρα και μπορεί και εκεί να έχουμε ανατροπές. Κοιτάξτε, εγώ δεν
0: νομίζω. Τη Λεπέν την άφησα απ' έξω, γιατί έχει καταγράψει ήδη μια σημαντική εκλογική δύναμη σε προηγούμενες εκλογές.
1: Ναι, ναι,
0: γι' αυτό.
1: Ναι, και είναι και λίγα ανεπικίνδυνη για τις επόμενες εκλογές, γιατί και εκεί έρχονται σε λίγο εκλογές στη Γαλλία προεδρικές. Κοιτάξτε, η αιτία αυτή τη μετακίνηση από την άκρα αριστερά ή από την αριστερά, αν θέλετε, στην άκρα δεξιά, είναι γιατί πρώτον έχουν αποτύχει όλες αυτές οι, ας το πω, σοσιαλιστικές πολιτικές, οι οποίες δεν οδήγησαν επιτυχίες.
0: Αυτή είναι μία εξήγηση. Υπάρχουν και άλλες εξήγησεις.
1: Και η δεύτερη πολύ σημαντική εξήγηση είναι η φτωχοποίηση. Δηλαδή, αν δείτε στη Γερμανία τώρα, εκεί που η AfD παρελάβει, για παράδειγμα, όταν βγαίνει η Volkswagen και λέει ότι εγώ μέσα στα επόμενα τρία χρόνια κάνω 50.000 απολύσεις μέσα στη Γερμανία. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι προκαλεί τρόμο.
0: Να προσθέσω σε αυτές τις αιτίες άλλες δύο, τρεις αιτίες. Είναι πράγματι η αποτυχία της εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων ένα. Είναι πράγματι η φτωχοποίηση ενός σημαντικού μέρους της ευρωπαϊκής κοινωνίας και όχι μόνο δύο. Είναι το μεταναστευτικό τρία. Η αποτυχία αντιμετώπιση από τις κυβερνήσεις του μεταναστευτικού. Είναι η αύξηση της εγκληματικότητας τέσσερα. Και ξέρετε τι άλλο είναι? Το αντιευρωπαϊκό και αντιφιλελεύθερο αφήγημα που εκφράζουν οι δύο μεγάλοι ηγέτες του κόσμου. Ο Τραμπ και ο Πούτιν.
1: Όλα παίζουν ρόλο με αυτή τη σειρά που τα είπατε, προφανώς. Αλλά θεωρώ ότι σίγουρα η φτωχοποίηση και το αίσθημα που έχουν κάποιοι ότι η κοινωνία τους αποκλείει από τα δρόμενα, ότι υπάρχει μια κλίκα που περνάει καλά και όλοι εμείς δεν είμαστε. Δηλαδή αυτό πρέπει να το ακούσουμε. Αυτό δεν είναι ναζιστής αυτό. Είναι πολύ εύκολο να πούμε αυτός που φωνάζει είναι φασίστας, είναι ναζί, είναι οτιδήποτε. Όχι, κάτι προσπαθούν να μας πούνε. Και νομίζω ότι το πολιτικό σύστημα καμιά φορά δεν τα ακούει, κύριε Παπαγιάννη.
0: Εσείς βλέπετε τέτοια ακρότητα σε πολιτικές θέσεις όπως υπάρχει στη Γερμανία και αλλού δεν θα υπάρξει σε εκλογές στην Ελλάδα. Παρότι είναι πολύ πιθανό ο κύριος Κασιδιάρης να δείξει, να φωτογραφίσει ή δεν ξέρω εγώ με ποιο άλλο τρόπο να στηρίξει κάποιο άλλο κόμμα.
1: Δεν έχουμε το DNA των Βόρειων. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε τέτοια άκρα. Ακόμα και Χούντα όταν είχαμε, λέγεται τέλος πάντων ιστορικά ότι υπήρξαν Χούντες σε άλλες χώρες οι οποίες ήταν πολύ πιο σκληρές από την ελληνική Χούντα. Δηλαδή δεν έχουμε τέτοια αγριότητα νομίζω μέσα μας ώστε να δούμε τέτοιου φαινόμενα. Ναι.
0: Πώς την είδατε τη χθεσινή συνέντευξη της Μαρίας Καρισιανού στον Νίκο Χατζηνικολάου?
1: Την είδα, κοιτάξτε, τι να σας πω. Πάλι βλέπω ότι είναι πολιτικά ρηχή. Ενώ είναι συμπαθέστατη το αφήγημά της, όπως την ρώτησε και ο κ. Χατζηνικολάου. Εντάξει, ένα κράτος δικαίωμα δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Και προφανώς τα προβλήματα τα συζητάμε εδώ εμείς τώρα το πόση ώρα και αναπτύσσουμε κάποιες ιδέες, ανταλλάσσουμε κάποιες απόψεις. Δεν μπορεί να το πάει λίγο παρακάτω από αυτό. Και αυτό νομίζω είναι ένα πρόβλημα για την εικόνα της και για την, ας πούμε, την καταλληλότητά της. Δεν θα πω για την πρόθεση.
0: Ενδεχομένως σε αυτό το κομμάτι του πληθυσμού να μην έχει επιρροή. Μήπως έχει ένα άλλο κομμάτι του πληθυσμού πιο απολιτικ που κάθισε καναπές στις τελευταίες εκλογές και πάει να ψηφίσει πιο μαζικά. Λέω εγώ τώρα, ερώτημα
1: βάζω. Ναι, κύριε παιδάκι μου, ναι, αλλά είναι από 4-6% και δεν είμαι ούμενο.
0: Ναι.
1: Εγώ επικώ θα πω ότι.
0: Άρα δεν συγκινεί μεγάλο κομμάτι, λέτε.
1: Αυτό είναι. Δηλαδή, τα νούμερα είναι μαθηματικά, είναι αμήλικτα. Μεγάλο, μικρό. 4-6% αυτή τη στιγμή και βλέπουμε.
0: Σε ποιο ακροατήριο απευθύνεται κυρίως, τι έχετε καταλάβει από τις ποιοτικές αναλύσεις των ερευνών?
1: Σε ένα συντηρητικό ακροατήριο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Mm-hmm. Αν δείτε, δεν έχει σημασία σε ποιο ακροατήριο, δείτε πώς σχηματοποιείται αυτό το 4-6%. Υπάρχουν έντονες μετακινήσεις από το κόμμα Νίκη του κυρίου Νατσιού, το οποίο πήρε περίπου 4%. Το οποίο επί της ουσίας εξαφανίζεται και όλο αυτό το κοινό δεν εξαφανίζεται, εμφανίζεται κάπου αλλού, κυρίως στην κυρία Κριστιανού.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει επίσης μια μετατόπιση από την κυρία Κωνσταντοπούλου προς την κυρία Κριστιανού και μετά κάπου εκεί τελειώνει όλο αυτό. Εντάξει, τώρα κάποιοι δυσαρεστημένοι της Νέας Δημοκρατίας κτλ. Νομίζω ότι υπάρχουν άλλα λιμάνια για να βρουν να αράξουν και όχι τόσο της κυρίας Κριστιανού.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Βασιλιάδη. Κατά την γνώμη σας, κατά την εκτίμησή σας ή και κατά τις έρευνες που διενεργείτε και δημοσιοποιείτε, άλλες δημοσιοποιείτε, άλλες δεν δημοσιοποιείτε. Είναι, του κάνει καλό του Αντώνη Σαμαρά ή το γεγονός ότι αργεί να ανακοινώσει το νέο κόμμα ή όχι?
1: Νομίζω αρχίζει και ο κόσμος που περιμένει να κάνει πλέον δεύτερη σκέψη. Δεν πας και δεν θα το κάνει τελικά. Γιατί και εγώ εκεί ανήκω.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο ίδιος ο Σαμαράς δεν έχει πει ποτέ δημοσίως ότι θα δημιουργήσει, θα ανακοινώσει νέο κόμμα.
1: Ωραία, ναι. Αλλά
0: ποτέ
1: εντάξει,
0: ο ίδιος.
1: Ναι,
0: το λένε συνεργάτες του. Άλλο αυτό όμως.
1: Κύριε Παπαγιάννη, το να κάνεις κόμμα δεν είναι απλά να ξυπνήσεις ένα πρωί και να πας στον Άριο Πάγο και να καταθέσεις ένα λογότυπο και ένα όνομα. Αντλαμβάνεστε.
0: Εντάξει, χρειάζεται μια ζύμωση, μια προετοιμασία προφανώς. Χρειάζονται πολλά πράγματα. Οργάνωση, χρήματα, ψηφοφόροι, στελέχη.
1: Ωραία. Υπάρχει αυτή τη στιγμή το ανθρώπινο δυναμικό. Αφήστε τους ψηφοφόρους λίγο για το 27. Αφήστε και τα ψηφοδέλτια και αυτά, άντε, ας πούμε για το 27. Έχει ο κ. Σαμαράς αυτή τη στιγμή, αν βγει και κάνει κόμμα, τρεις ανθρώπους να τους ρίξει τη μάχη με τα κανάλια. Με προτάσεις. Και όχι με τυφλό αντίθετο.
0: Έχει κάποιους γνωστούς. Πιο παλιούς βέβαια, αλλά έχει κάποιους γνωστούς.
1: Εντάξει, αν έχει τότε την κρίσιμη μάζα που χρειάζεται για να μπορέσει να έχει μια παρουσίαση έτσι, πιο συντονισμένη και οργανωμένη, ας το κάνει, δεν νομίζω, γιατί ή το καθυστερεί.
0: Μάλιστα. Αυτό το ερώτημα το έχω και εγώ, γιατί το καθυστερεί. Να είστε καλά, την καλημέρα μας, κύριε Βασιλιάδη, να είστε καλά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Πώς είπατε?
7: Κρύο. Ας γελάσω.
6: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
8: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Finish ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Zeva Smart χαρτί υγείας 4.
10: Ίν Κεφαλονιά 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γυροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
11: Με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Edgia. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Θέλεις ένα κεραμιδο κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
14: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
15: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. 6 φορές είχε συλληφθεί ο 32χρονος που εισέβαλε με βαριοπούλα στο σπίτι της πρώην συντρόφου του στο Λαύριο. Τραυμάτισε με μαχαίρι την ίδια και τον νυν σύντροφό της. Νοσηλεύονται βαριά τραυματισμένοι σε νοσοκομεία. Περισσότερα στο real.gr. Συναγερμός Ινμάνε στον Όλυμπο, όταν 6 από τους 29 μαθητές στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Σε εξέλιξη η διακομιδή του στο νοσοκομείο Κατερίνης. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από Λαύριο και Ραφίνα. Για τον Αργοσαρονικό, τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία. Κατά περίπτωση αναχωρούν τα υδροπτέρυγα. Πραγματοποιούνται τα μεσημεριανά δρομολόγια από τον Πειραιά. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια έως Αγίους Αναργύρους, καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος της Παρνόρμου και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Με ντεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Καλό μήνα για χθες, γιατί δεν τα είπαμε. Και καλό φθινόπωρο. Ό,τι κι αν πεις. Και μην μείνουμε σε αυτά, να πούμε και άλλες ευχές. Χρόνια πολλά στη φίλη την Ιουστίνη που γιορτάζει σήμερα, την Κυπριανή, χρόνια πολλά στον Ιουστίνο και τον Κυπριανό. Χρόνια πολλά σε όποια Κροάτρια ή Ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το τριήμερο θα είναι, φίλες και φίλοι, άκρος φθινοπορνό. Μας τα είπε ο κύριος Αρνιακός. Αλλά για κάποιες φίλες και φίλους που μας ακούν και μας άκουγαν χρόνια κάθε Σαββατοκύριακο, και όχι μόνο Σαββατοκύριακο, γενικότερα το πρόγραμμα του Real FM, που είναι, ξέρει τώρα, ο κύριος Παύλος, η κυρία Ειρήνη και άλλοι που είναι χειμερινοί κολυμβητές στον Άλυμο. Τώρα, εμείς οι υπόλοιποι είμαστε γατάκια εδώ. Έχουν πάει σήμερα, βρίσκουν τη θερμοκρασία της θάλασσας τέλεια, μου έχουν στείλει μήνυμα. Και περιμένουν λίγο να κρυώσει ο καιρός για να κάνουν καλύτερο μπάνιο. Okay. Την αγάπη μας λοιπόν στις φίλες και τους φίλους εκεί που μας ακούν με παλιό τρανζιστοράκι, μεγάλο και δυνατά. Μας ακούν και άλλοι οι οποίοι βρίσκονται εκεί κοντά. Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι όλες και όλοι. Γιάννης Παπαγιάννης κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί αντί του Νίκου Χατζηνικολάου. Και βέβαια όπως πάντα, όπως τόσα χρόνια, Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Γιώργος Διβελεκίδης, άρχοντας απέναντί μου εδώ στη ρύθμιση του ήχου, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Τιτανοτεράστιος Γιώργος Τζιβελεκίδης. Η ευγενέστατη κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200 και στο email studio3lfm.gr, και βέβαια η κυρία Ελευθερία Τζανακούλη και η κυρία Νίκη Κότσου στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Και την εκφώνηση και τη σύνταξη. Λοιπόν, χθες η κυρία Μαρία Καριστιανού, εκτός όλων όσων είπε στις ερωτήσεις, απάντησε στις ερωτήσεις του Νίκου Χατζηνικολάου και οι οποίες έχουν περισσότερη πολιτική χρειά, αναφέρθηκε, απάντησε στις ερωτήσεις για το θέμα της κβαντικής ιατρικής. Τοποθετήθηκε δηλαδή στη δημόσια αντιπαράθεση για την κβαντική ιατρική και το μηχάνημα, το λεγόμενο μηχάνημα βιοσυντονισμού, αν το λέω σωστά, που διαθέτει στο ιατρείο της. Ερωτήθηκε αρκετές φορές από τον Νίκο Χατζηνικολάου. Η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία υποστήριξε ότι το μηχάνημα είναι νόμιμο, ότι δεν απαιτεί ειδική άδεια και δεν είναι επικίνδυνο. Μάλιστα απέδωσε, αν κατάλαβα καλά, όλη αυτή την ιστορία σε πολιτικά κίνητρα, τη δημοσιοποίηση δηλαδή του ελέγχου στο ιατρείο της. Λοιπόν, δεν νομίζω υπάρχει πιο αρμόδιος από τον κύριο Σταμάτη Πουλή, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Υγείας, για να απαντήσει όλα αυτά. Καλημέρα κύριε Πουλή.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Την παρακολουθήσατε τη συνέντευξη ή είδατε αποσπάσματά της?
1: Βεβαίως.
0: Θα ήθελα μια απάντηση λοιπόν. Η κυρία Καρισιανού υποστηρίζει ότι το μηχάνημα είναι νόμιμο, ότι δεν απαιτεί ειδική άδεια, δεν είναι επικίνδυνο και κακώς βγήκε το όνομά της.
1: Υπάρχουν τρεις παράμετροι, κύριε Παπαγιάννη, στο συγκεκριμένο θέμα. Η πρώτη παράμετρος είναι η επιστημονική, η δεύτερη είναι η επαγγελματική και η τρίτη παράμετρος είναι η πολιτική. Όσον αφορά το επιστημονικό, ο πλέον αρμόδιος να απαντήσει σε αυτό έχει ήδη βγει και έχει απαντήσει, ενώ επιστημονικά. Μιλάω για τον κύριο Θάνο Δημόπουλο, τον πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών και έναν εκ των κορυφαίων καθηγητών ιατρικής στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα. Ο οποίος βγήκε και είπε απίφραστα ότι η κβαντική ιατρική είναι ένας νεολογισμός αντιεπιστημονικός. Δεν νομίζω ότι στέκει σε σοβαρό αντίλογο το εάν υπάρχει κβαντική ιατρική ή όχι. Υπάρχει κβαντική ιατρική, αλλά δεν υπάρχουν ειδικευμένοι. Είναι μια κουβέντα η οποία δεν μπορεί να σταθεί με κριτήρια σοβαρότητας. Επομένως, όσον αφορά την κβαντική ιατρική, επιστημονικά είναι κάτι το οποίο δεν στέκει.
0: Μάλιστα.
1: Δεύτερη παράμετρος, επαγγελματικά. Η κυρία Καριστιανού είναι παιδίατρος, ειδικευμένη και νομίμως αδειοδοτημένη να λειτουργεί το ιατρείο της στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης είναι ένας από τους τρεις συλλόγους μαζί με τις Αθήνας και του Πειραιά που ήδη έχει τρέξει η πλατφόρμα MedWatch την διασταύρωση των στοιχείων σε σχέση με το τι κάθε γιατρός διαφημίζει ότι παρέχει ως υπηρεσία και σε σχέση με το τι είναι αδειοδοτημένος να κάνει. Στο πλαίσιο αυτό η κυρία Καριστιανού είχε ένα έμβρημα το οποίο πρέπει να ελεγχθεί. Υπάρχει κάποιο αίτημα της κυρίας Καριστιανού να εξαιρεθεί από τον έλεγχο. Θα έπρεπε να τρέξει ο έλεγχος της πλατφόρμας MedWatch για όλους τους γιατρούς στη Θεσσαλονίκη, όχι όμως για την κυρία Καριστιανού. Βλέπω ότι βγάζει έναν εκνευρισμό για αυτό το θέμα.
0: Τον αποδίδει σε πολιτικά και κομματικά κίνητρα τον έλεγχο αυτών.
1: Άρα, αφού έχουμε ξεκαθαρίσει την επιστημονική παράμετρο και την επαγγελματική, γιατί όλοι απέναντι στον νόμο είναι ίσοι και δεν θα μπορούσε να γίνει δεκτό κάποιο αίτημα να υπάρξει εξαίρεση, πάμε τώρα στην τρίτη παράμετρο, την πολιτική. Η κυρία Καριστιανού καλώς γνωρίζει, αλλιώς θα έπρεπε να το γνωρίζει, ότι από τη στιγμή που επέλεξε η ίδια να εμπλακεί στην πολιτική, ιδρύοντας πολιτικό κόμμα και ζητώντας μάλιστα από τους Έλληνες πολίτες, όπως έχει δικαίωμα και καλά έχει κάνει, να την εκλέξουν και πρωθυπουργό, αυτόματα και αυτοβούλος βάζει σε μια διαδικασία τον εαυτό της που υπόκειται όλη η πολιτική, και αυτός είναι η αυξημένη διαφάνεια, η αυξημένη λογοδοσία και ο αυξημένος έλεγχος για τα πεπραγμένα. Γι' αυτό και ξέρετε ότι στους πολιτικούς ισχύουν και νόμοι που δεν ισχύουν στους κοινούς πολίτες, όπως παραδείγματος χάρη για το πόθεν έσχες. Δεν νοείται κάποιος να είναι πολιτικός που να θέλει μάλιστα να κυβερνήσει και να μην δέχεται ότι οι πράξεις, οι ενέργειές του, οι δραστηριότητές του θα έχουν το αυξημένο δημόσιο ενδιαφέρον και θα πρέπει δημοσίως να λογοδοτεί. Αυτό ισχύει για όλους τους πολιτικούς. Θέλει σε αυτό μήπως να είναι εξαίρεση, κυρία Καριστιανού, υπάρχει και τέτοιο αίτημα?
0: Μάλιστα, φαντάζομαι πως όχι, δεν θέλει να είναι εξαίρεση. Αποδίδει όμως κομματικά κίνητρα.
1: Κακώς αποδίδει κομματικά κίνητρα. Δεν μπορεί την μία στιγμή να επιλέγει να βάζει το καπέλο της ιατρού, το άλλο το καπέλο της πολιτικής αρχηγού, αναλόγως με το τι συμφέρει εκείνη τη στιγμή. Ναι. Είναι μια διαδικασία που έτρεξε για όλους, δεν έτρεξε στοχευμένα για την ίδια, ισχύει για όλους. Υπόκειται και η ίδια σε λογοδοσία, όπως είναι όλη η πολιτική.
0: Επιστρέφω στο επιστημονικό κομμάτι. Η κυρία Καριστιανού υποστήριξε αυτά τα οποία υποστήριξε για το μηχάνημα βιοανάδρασης. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το μηχάνημα. Έχετε εσείς εικόνα, προφανώς έχετε καλύτερη από εμένα. Τι είναι το μηχάνημα βιοανάδρασης? Είναι κάτι το οποίο είναι. Για πείτε μας.
1: Ακούστε. Εδώ υπάρχουν πάλι δύο κομμάτια. Να μην τα μπερδεύουμε. Καταρχήν, κανείς δεν έχει κατηγορήσει την κυρία Καριστιανού ότι κάνει κάτι επικίνδυνο.
0: Προσέξτε, την έχει κατηγορήσει η κυρία Παγώνη. Είχε υποστηρίξει η πρόεδρος της, η τέος πρόεδρος της, ότι το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της απαγορεύεται και δεν ξέρει πώς το χρησιμοποιεί στα παιδιά. Αυτό έχει πει η κυρία Παγώνη.
1: Πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να ελεγχθεί.
0: Πρέπει.
1: Διότι εδώ υπάρχουν δύο κομμάτια επίσης. Το ένα είναι το μηχάνημα καθ' αυτό το μηχάνημα, οποιοδήποτε μηχάνημα, εάν είναι ένα μηχάνημα το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις νόμιμες προδιαγραφές τις τεχνικές, εάν έχει CE.
0: Ωραία, ποιος θα μας το απαντήσει υπεύθυνα αυτό λοιπόν? Η κυρία Καρσιανού ισχυρίζεται αυτό το οποίο ισχυρίζεται. Ποιος θα μας λοιπόν απαντήσει υπεύθυνα για το μηχάνημα αυτό?
1: Ο έλεγχος που γίνεται. Διότι το ένα κομμάτι είναι το μηχάνημα καθ' αυτό, το άλλο μηχάνημα είναι. Το άλλο κομμάτι όμως είναι η χρήση του μηχανήματος. Πώς γίνεται, εάν γίνεται σωστά, εάν γίνεται εξειδικευμένα, εάν γίνεται με τον τρόπο που πρέπει. Να το πω πάρα πολύ απλά. Όλα τα μηχανήματα τα οποία παίρνουν CE στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυκλοφορούν νομίμως. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα μηχάνημα ιατρικό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε
0: κατανοητό.
1: Εσείς, κύριε Παπαγιάννη, που δεν είμαστε
0: ιατροί. Η εφαρμογή MedWatch το εντόπισε το μηχάνημα αυτό? Εντόπισε το ιατρείο της κυρίας Καρισιανού ή όχι? Αυτό δεν το έχω καταλάβει.
1: Το MedWatch εντόπισε αυτά τα οποία στο site η ίδια κυρία Καριστιανού
0: διαφήμιζε
1: για εκπαιδευτική ιατρική. Και εν συνεχεία εντοπίστηκαν και οι δηλώσεις της ιδίας σχετικά με το μηχάνημα.
0: Ωραία. Από τότε έγινε έλεγχος για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει ή όχι?
1: Ωραία. Ο έλεγχος γίνεται από τον ιατρικό σύλλογο όπως πρέπει. Η διαδικασία του ελέγχου είναι μια διαδικασία που ολοκληρώνεται μέσα σε ένα χρονικό διάστημα που και ο ελεγχόμενος έχει κάθε δικαίωμα να δώσει διευκρινήσεις, να προσκομίσει στοιχεία, να του κοινοποιηθεί ένα πρώτο πόρισμα και εν συνεχεία, εάν θεωρεί ο ίδιος ότι πρέπει να εκφράσει κάποιες αντιρρήσεις, να τις εκφράσει. Και στο τέλος θα βγει οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Επομένως, είναι ένας έλεγχος ο οποίος είναι εν εξέλιξη. Δεν τον κάνει το Υπουργείο Υγείας.
0: Ναι, εσείς είστε όμως ο πολιτικός προϊστάμενος του Ιατρικού Συλλόγου. Το Υπουργείο Υγείας εποπτεύει τον Ιατρικό Συλλόγο.
1: Όχι. Ελεγκτικά. Και γι' αυτό είναι και ένα επιπλέον επιχείρημα για να σας δείξουμε ότι δεν υπάρχει καμία στοχοποίηση.
0: Ναι.
1: Ελεγκτικά, το Υπουργείο Υγείας δεν έχει καμία αρμοδιότητα. ελέγχεται από τους συναδέλφους της του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
0: Τους οποίους ποιος ελέγχει τους συναδέλφους αυτούς μετά?
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
0: Διαφάνειας, μάλιστα. Βεβαίως, στην οποία στείλατε υπάρχει τον κύριο Πατούλη εσείς όμως, για να ελεγχθεί.
1: Αυτό είναι ένα ακόμα επιχείρημα για το ότι δεν υπάρχει καμία πολιτική στόχευση. Παραδείγματος χάρη, για τον κύριο Πατούλη υπάρχει κάποια στόχευση? Όχι. Είναι όμως πάγια αρχή του υπουργού του κυρίου.
0: Καλά, έχουν φτάσει δεκάδες καταγγελίες για τον κύριο Πατούλη. Τα ξέρετε.
1: Και επειδή είναι και πρόεδρος του μεγαλύτερου ιατρικού συλλόγου της χώρας, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, και έχει ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει, υπήρχε και η εύλογη απορία από πολλούς. Μα συγγνώμη, είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος μπορεί να πρέπει να ελεγχθεί να είναι και ο ελέγχων ως επικεφαλής του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας? Γι' αυτό και ο κύριος Γεωργιάδης είπε: για όλους ισχύει ότι είμαστε απέναντι στον νόμο.
0: Ωραία.
1: Καμία εξαίρεση.
0: Κατανοητό.
1: Όλες οι καταγγελίες άμεσα.
0: Άρα λοιπόν, περιμένουμε τα αποτελέσματα από τους ελέγχους για να ξέρουμε με βεβαιότητα τι είναι αυτό το μηχάνημα βιοσυντονισμού και αν είναι νόμιμο ή όχι. Σωστά.
1: Ακριβώς. Και κανείς δεν βγαίνει να κατηγορήσει εκ των προτέρων, ούτε να πει ότι υπάρχει κάτι το μεμπτό, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει τέτοιος εκνευρισμός επειδή γίνεται ένας έλεγχος. Όλοι πρέπει να δεχόμαστε τον έλεγχο.
0: Μάλιστα. Τώρα, πάμε στην ιστορία με την κλινική. Με τις χημειοθεραπείες και όλα αυτά τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας. Μπορείτε να μου πείτε ποια είναι η τελευταία εξέλιξη? Μπήκε λουκέτο στην κλινική? Έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη, παρακαλώ?
1: Έχει βγει απόφαση για το ότι η κλινική θα σφραγιστεί.
0: Ναι.
1: Δόθηκε ένα περιθώριο 15 ημερών να γίνει αυτό. Γιατί, κύριε Παπαγιάννη? Γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν νοσηλευόμενοι και δεν μπορούμε από τη μία στιγμή στην άλλη να πούμε μέσα σε μια ώρα κλείνεις. Πρέπει πρώτα να υπάρξει και αυτή η ενημέρωση μας αυτή τη στιγμή. Η φροντίδα, οι άνθρωποι αυτοί να μεταφερθούν προφανώς σε συνεργασία με τις οικογένειές τους, αλλά και εμείς ως σύστημα υγείας που παρακολουθούμε αυτό πάρα πολύ στενά, να μεταφερθούν με ασφάλεια σε άλλες μονάδες για να συνεχίσουν να έχουν τη θεραπεία που πρέπει να πάρουν.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είχε δοθεί ένα χρονικό διάστημα 15 ημερών, τώρα πλέον μένουν 12 ημέρες, προκειμένου να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία, την οποία παρακολουθούμε από κοντά.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο όσον αφορά τις εξελίξεις αυτές? Γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν αρκετές κλινικές που χρειάζονται, κύριε εκπρόσωπε, κύριε Πουλή, έλεγχο και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια αυτά, και μάλιστα για περιπτώσεις σοβαρές, όπως είναι καρκίνοι, όπως είναι εμφράγματα, όπως είναι θέματα δηλαδή που, από τα οποία εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό η ζωή ενός ασθενούς. Υπάρχουν και άλλες? Έχετε πληροφορίες?
1: Ναι. Μου δίνει την ευκαιρία να πω το εξής, να σας πω τι έχουμε κάνει ως Υπουργείο Υγείας. Παρότι, κύριε Παπαγιάννη, από το 2019, από το τέλος, δεν έχει ελεγκτική αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, έχει μεταφερθεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
0: Ναι.
1: Εθνική Αρχή Διαφάνειας, περιφέρειες όσον αφορά τις κλινικές, γι' αυτό και την εμπλεκτική περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, και η Ιατρική Συλλογή όσον αφορά τους ιατρούς και τα ιατρεία.
0: Μάλιστα.
1: Το εάν είναι καλό ή κακό αυτή η αλλαγή που έγινε και αν ήταν αποτελεσματική, είναι μια άλλη κουβέντα. Μπορούμε να την κάνουμε, άμα θέλετε, όποτε θέλετε. Πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι δεν έχει ελεγκτική αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας. Ωστόσο, επειδή εμείς καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αφορά και το πολίτη, στο τέλος, ο πολίτης έχει το κράτος απέναντί του.
0: Σίγουρα.
1: Επειδή εμείς δεν αφιστάμεθα τις ανάγκες να υπάρχει καλύτερος έλεγχος, όντως παρατηρούμε, κάθε άνθρωπος που έχει την λογική βλέπει ότι οι έλεγχοι, η διαδικασία με την οποία γίνονται οι έλεγχοι, έχει μείνει πίσω. Δεν έχει εξυγχρονιστεί. Δεν έχει την ταχύτητα και στόχευση που πρέπει σύμφωνα με τους κοινούς που ζούμε. Γι' αυτό και εμφανίσαμε το MedWatch. Το οποίο MedWatch τι κάνει? Εντοπίζει όλα αυτά τα προβλήματα και βοηθάει τις αρμόδιες αρχές να πηγαίνουν κατά προτεραιότητα εκεί που βλέπουμε ότι υπάρχει το πρόβλημα.
0: Τώρα κάτι τελευταίο, επειδή επανήλθατε στην εφαρμογή το MedWatch. Αυτοί οι οποίοι έχουν κατεβάσει τις διαφημίσεις, γιατί φοβήθηκαν, γιατί θεωρούν ότι θα ελεγχθούν και θέλουν να αποφύγουν τον έλεγχο, και έκαναν όλη αυτή τη ζημιά τόσο καιρό, τι θα γίνει με αυτούς, πώς θα τους εντοπίσετε?
1: Θα ελεγχθούν, κύριε Παπαγιάννη.
0: Πώς θα ελεγχθούν, πώς θα βρείτε τα αρχεία?
1: Διότι τεχνικά έχουμε πλέον τη δυνατότητα.
0: Ναι.
1: Με το αποθετήριο που είναι υποχρεωμένες να κρατάνε οι μεγάλες πλατφόρμες όπως Google, Meta και ούτω καθεξής.
0: Αν μπορεί να βρείτε τα ίχνη τους, λέτε.
1: Να πηγαίνουμε αναδρομικά και να βλέπουμε τι έχουν διαφημίσει.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε να μην έχει κανείς την ενδιαφέρον. Να τα κατεβάσουν όλοι, και αυτοί οι λίγοι που συνεχίζουν να ανεβάζουν, τους καλούμε άμεσα να τα κατεβάσουν. Αλλά οι πολίτες να είναι σίγουροι ότι δεν υπάρχει κανείς ο οποίος προσπάθησε να κοροϊδέψει ασθενείς, πολίτες για ιατρικές υπηρεσίες και συναφείς υπηρεσίες, και ο οποίος θα μείνει ανέλεγκτος. Δεν θα μείνει ανέλεγκτος κανείς, θα τους ελέγξουμε όλους.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Πουλή, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να
0: είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Κονά, να είστε καλά. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να κλείσουμε σιγά σιγά, να διαβάσουμε και μηνύματα ακροατριών και ακροατών.
2: Real FM.
3: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
4: Έφτασε!
2: σε έφτασε, Μυρτό μου.
3: Έστω σήμερα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζομαι, ανέβαζαν, μπάζομαι, κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
11: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
12: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
13: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο, εντός και εκτός Ελλάδας. Χιλιάδες οι ομογενείς μας στέλνουν τις καλημέρες τους και όχι μόνο. Καλημέρα στη Βιβί, να σε καλά Βιβί, την αγάπη μας, φιλιά στην κόρη και καλή επιτυχία. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο, να σε καλά Παύλο. Καλημέρα στο φίλο μου το Real τον Blocker, που γράφει ότι χθες είπε ότι ελέγχθηκε το ιατρείο της και βρέθηκε εντάξει. Καλά, επειδή το είπε δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το ρωτήσουμε κι εμείς. Το είπε, πράγματι, το άκουσα. Το τι λέει ο καθένας δεν σημαίνει ότι είναι έτσι. Γι' αυτό βγάλαμε τον κύριο Πουλή, για να μας επιβεβαιώσει αν πράγματι ελέγχθηκε ή όχι. Δεν μας επιβεβαίωσε ακριβώς αυτά τα οποία είπε η κυρία Καρισιανού, αλλά θα το ψάξουμε και με τον ιατρικό σύλλογο και όχι μόνο. Καλημέρα και στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω αναλυτικά τα μηνύματα. Καλημέρα και στο φίλο τον Παναγιώτη, τον Γκούζο. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Λοιπόν, έχουμε κάποια προβλήματα στην κίνηση, ενώ δεν είχαμε πριν. Παρότι η ώρα είναι, δεν είναι ώρα αιχμής, είναι 12 παρα 5. Καλημέρα στον Παναγιώτο Βολάνιο να μας εξηγήσει τι συμβαίνει στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Έλα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα. Πραγματικά το πρωί ήταν μια πιο εύκολη μέρα στους δρόμους, αλλά με την κακοκαιρία αυξάνεται κάπως και η κίνηση. Αυξημένη αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Αρκετές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Μάρνη σταδίου στην Ομόνια. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό και στην Κάφδο από Κατεχάκι μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται ανατμήματα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στο ύψος του Παπάγου. Και ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παλαιό Φάλιρο. Και έχουμε και κάποιες μικρές καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
0: Προσοχή, γιατί είναι ολισθηρό το οδόστρωμα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους. Μην βιάζεστε, φίλες και φίλοι. Δεν έχει κανένα νόημα να βιάζεστε. Δεν μπορείτε να πετάξετε. Υπομονή στην κίνηση. Να ευχαριστήσουμε το φίλο μας, τον συνάδελφο τον Παναγιώτη Βολάνιο. Να σε καλά, καλό Σαββατοκύριακο Παναγιώτη.
1: Επίσης.
0: Την αγάπη μας. Καλά είναι τα νέα, με τα νέα παιδιά. Απομακρύνθηκαν με ελικόπτερο από τον Όλυμπο. Αναφέρομαι στους 6-17 χρόνους που ένιωσαν αδιαθεσία από το φαγητό στο καταφύγιο. Δεν το έφαγαν σε εμάς, λέει ο υπεύθυνος του καταφυγίου. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Φθινοπορεινό θα είναι, φίλες και φίλοι, το σκηνικό, το μετεωρολογικό σκηνικό του Σαββατοκύριακου σε όλη την Ελλάδα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για την Κρήτη. Αύριο προβλέπεται να πέσει πολύ νερό, όπως μας είπε ο κ. Σαρνιακός. Ήδη αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα το νησί. Περιμένουμε νεότερα για τα λιμάνια του Λαβρίου και της, του Λαβρίου και της Ραφίνας. Υπήρχε πρόβλημα από το πρωί. Πάνω από 7-8 μποφόροι άνεμοι στο κεντρικό Αιγαίο υπήρξαν αλλαγές στα δρομολόγια και ακυρώσεις. Με ενημερώνω από το λιμεναρχείο ότι θα πρέπει να τηλεφωνήσετε και στις ακτοπλοϊκές εταιρείες και στο λιμεναρχείο, στα κατατόπους λιμεναρχεία, για να ενημερωθείτε αναλυτικά. Θέλω να πω, μην ξεκινήσετε πριν ενημερωθείτε για το αν τελικά θα πραγματοποιηθεί ή όχι το δρομολόγιο σας. Υπό κανονικές συνθήκες από το απόγευμα και μετά θα ομαλοποιηθούν όλα αυτά. Για να δούμε. Λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 57 πρώτα λεπτά. Πρέπει και εμείς σιγά σιγά να φύγουμε, να παραδώσουμε σκητάρι.

ενημέρωση, παρασκήνια, μηνύματα και πάντα όπως κάθε χρόνο, τόσα χρόνια εδώ, ελληνική μουσική. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλή σας ημέρα και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά. Του Χόρχε Μπουκάη. Σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση.
7: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
8: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
9: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
10: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
11: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
10: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
11: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
12: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
13: Η Παύλα Αργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστόλη.

0: Για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. E-Pavla Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.
1: Κεφαλονιά 89,2. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Νιν Κεφαλονιά 89,2.
2: Στα μικρόφωνα η Ελευθερία Κλουριώτου. Κοινή γραμμή υπεράσπισης καταγράφηκε το μεσημέρι της Πέμπτης έξω από το δικαστικό Μέγαρο Αργοστολίου μετά την ολοκλήρωση των συμπληρωματικών απολογιών των τριών προσωρινά κρατουμένων για την υπόθεση του τραγικού θανάτου της Μυρτός. Οι δικηγόροι Νίκος Αλετράς, Χρήστος Τσόλκας και Παναγιώτης Θεοδρακόπουλος υποστήριξαν ότι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί κατά την πορεία της ανάκρισης ενισχύουν τις θέσεις των εντολέων τους. Οι δηλώσεις τους, ωστόσο, αφορούν την υπερασπιστική πλευρά της υπόθεσης και δεν συνιστούν δικαστική κρίση. Έκτακτες συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου, διαζώσεις και με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και 10 το πρωί. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και 10 το πρωί, λόγω λήξης της διαβούλευσης και άμεσης πρόθεσης των εγκεκριμένων διαδικασιών από πλευράς του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προσλήψη απόφαση επί της μελέτης επιπτώσεων του έργου, πρόγραμμα έρευνας υδρογων ανθράκων, ερευνητική γεώτρηση ΑΣΟΠΟΣ 1 στο οικόπεδο 2 στο Ιόνιο Πέλαγος. 50χρονος βρέθηκε νεκρός από τους οικείους του απογευματινές ώρες χθες στον Μπόρο. Ο Θανών έπασχε από καρδιοπάθεια και είχε στο παρελθόν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Ο 50χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αργοστολίου, όπου διαπιστώθηκε τυπικά ο θάνατος του. Η συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την ονομασία νησιά Ιωνία, τα νησιά του Οδυσσέα, περνά πλέον επίσημα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιθάκης. Την 5η 8 Οκτωβρίου, 7 το απόγευμα, στο ΚΑΠΗ Ιθάκης, στο Δημοτικό Συμβούλιο, καλείται να συζητήσει την πρόταση του Περιφερειάρχη Ιωνίων για τη συγκεκριμένη ονομασία, η οποία έχει προκαλέσει προβληματισμό στην Ιθάκη. Μία πρόταση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ιθάκη εντωμεταξύ καταθέτει η πρώην Περιφερειάρχης Ιωνίων, ο Ροδικράτσα Τσαγκαροπούλου, ανοίγοντας τη συζήτηση για μία οργανωμένη διεθνή ανάδειξη του νησιού. Η διαδρομή προς μία αναγνώριση από την UNESCO είναι συνθετική, απαιτητική, όμως η πρόταση της κυρίας Κράτσα βάζει στο τραπέζι ένα στόχο που αξίζει να διερευνηθεί σοβαρά και με θεσμική προετοιμασία. Σε μια κρίσιμη διαδικασία για τη συμμετοχή της σε χρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ έχει εισέλθει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης, Αποχέτευσης και Φαλονιάς, ξεκινώντας την προετοιμασία για την διαπίστωση της διαχειριστικής της επάρκειας από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων. Στο πλαίσιο αυτό, ο Διευθυντής της ΔΕΙΑΚ Μάκης Σιμωτάς βρέθηκε στην Πάτρα με τους συνεργάτες και μελετητές Νίκο Μιλωνά και Βαγγέλη Καραχάλιο για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και τη σύνταξη των ανάλογων φακέλων. Τα μέλη του ΚΑΠΗ Αργοστολίου γιόρτασαν και φέτος την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων σε μια όμορφη εκδήλωση που απέδειξε για ακόμη μια φορά πως η τρίτη ηλικία δεν σημαίνει απομόνωση. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κέντρο Στατέρι και ξεχωριστή θέση είχε η χοροδία του ΚΑΠΗ υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Άγγελου Μουρελάτου με τη συνοδεία του Γρηγόρη Βλαχούλη. Από σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου το Ίδρυμα Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή υποδέχεται και φιλοξενεί μελετητές και μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού για να γιορτάσουν την ολοκλήρωση της αναστήλωσης ενός εμβληματικού μνημείου της Κεφαλονιάς του Παλαιού Καθολικού της Ιεράς Μονής Ισίων. Το Σαββάτο 3 Οκτωβρίου ξεκινούν οι προπονήσεις στίβου από τη Γυμναστική Εταιρεία Κεφαλονιάς στο Λιξούρι για τη σεζόν 2026-2027. Θα λειτουργήσουν τμήματα ακαδημιών 7 έως 12 χρονών και αγωνιστική ομάδα από 13 ετών και πάνω.

Παρασκευή, Παρασκευή και 2 Οκτωβρίου, καλό μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι και εγκεφαλονιά 89,2 η δική μας αστεία επικοινωνίας. Στην επιμέλεια και παρουσία της εκπομπής η Ελευθερία Κολουριώτη. Των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνα σήμερα γιορτάζει ο Ιουστίνος, Ιουστίνα, ο Κυπριανός, η Κυπριανή και η Κυπρούλα. Χρονιά καλά και πολλά. Επίσης Διεθνής ημέρα μη βίαση σημερινή. Είναι και η ημερομηνία γέννησης του Μαχάτμα Γκάντι το 1869. Στόχος γιορτής είναι να περάσει το μήνυμα της μη χρήσης βίας σε όλες τις ανθρώπινες εκδηλώσεις μέσα από την εκπαίδευση και την ενημέρωση της κοινής γνώμης. Ο Μαχάτμα Γκάντι υπήρξε σημαίνουσα μορφή του εθνικού κινήματος για την ανεξαρτησία της Ινδίας από τη Μεγάλη Βρετανία και εμπνευστής της παθητικής αντίστασης, πολιτικής ανυπακοής δηλαδή, και της μη χρήσης βίας έναντι των καταπιεστών. Κατάφερε λοιπόν με μη χρήση βίας να απελευθερώσει την πατρίδα του. Χαμογελάκι. Παγκόσμια μέρα χαμόγελου σημερινή. Γιορτάζεται με πρωτοβουλία του Αμερικανού γραφίστα Harvey Ball, σχεδιαστή της χαμογελαστής φατσούλας, και τον εορτασμό συνεχίζει και προωθεί μετά το θάνατο του εμπνευστή του το ίδρυμα το Ανάλογο, που δημιουργήθηκε για να τιμήσει τη μνήμη του. Το σύνθημα της Παγκόσμιας ημέρας χαμόγελου είναι «Κάνε μια πράξη καλοσύνης, βοήθησε ένα πρόσωπο να χαμογελάσει». Τα άτομα ενθαρρύνονται να ανταλλάσσουν χαμόγελα για να δημιουργήσουν έστω και για μία ημέρα μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στον πλανήτη. Ελάτε να εμβαθύνουμε περισσότερο στο ιστορικό της γιορτής. Μια μέρα λοιπόν το 1963, όταν ο Harvey Ball προσλήφθηκε από την ασφαλιστική εταιρεία της Μασαχουσέτης για να φτιάξει μία, τέλος πάντων, ασφαλιστική εταιρεία, για να φτιάξει ένα σύμβολο που θα ανέβαζε το ηθικό των υπαλλήλων της, του πήρε μόνο 10 λεπτάκια για να σχεδιάσει ένα κίτρινο κύκλο με το χαμογελαστό προσωπάκι που είναι γνωστό παγκοσμίως ως μίλι. Smile, ο smile. Για τις υπηρεσίες πληρώθηκε με το ποσό των 45 δολαρίων ή 350 δολάρια με σημερινές τιμές. Το Smiley γνώρισε μεγάλη επιτυχία τα κατοπίνα χρόνια, αποτυπώθηκε σε μπλουζάκια και πόστερ, ενώ ήταν πηγή έμπνευσης για το πασίγνωστο εμότικον των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Απέφερε εκατομμύρια δολάρια, αλλά έλαβε μόνο την αρχική αμοιβή του, σας πληροφορώ. Η εταιρεία χρήσης του, ιδιαίτερα μετά την έκρηξη του ίντερνετ, του δημιούργησε την ιδέα να καθιερώσει την Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου για να υπενθυμίσει στο ευρύ κοινό την αρχική έννοια του Smiley και την πρόθεση του δημιουργού του. Χαμογελάστε.

Ιστορικός κατά τον Βολτέρο είναι ένας κουτσομπόλης που παρενοχλεί τους νεκρούς. Ωστόσο. Θα ακολουθήσουμε τον Κικέρονα και το φως της αλήθειας μάρτυρας των καιρών, δάσκαλος της ζωής. Αυτή είναι η ιστορία. Επιστρέφουμε λοιπόν. Σαν σήμερα το 1828 το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμα από την Πελοπόννησο. 1836 ο Κάρολος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων που τον βοήθησαν σε διατύπωση της θεωρίας της φυσικής επιλογής. 1941 επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, η ναζιστική Γερμανία ξεκινά επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα. 1968, 2 Οκτωβρίου. Η σφαγή του Τλατέλολκο. 10 ημέρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Μεξικού, 10.000 άτομα διαδηλώνουν ενάντια στους αγώνες. Κατά τη διάρκεια των επεισοδιών με την αστυνομία και το στρατό, σκοτώνονται 260 άτομα και τραυματίζονται 1.200. 1992 Οκτωβρίου προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Αγαμέμνων Κούτσο Γιώργας, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Πάμε για το επόμενο, είναι μεγάλο το αφήγημα. 2016, 2 Οκτωβρίου, οργή και αγανάκτηση, απογοήτευση και ανησυχία είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα που νιώθουν για την κατάσταση στην Ελλάδα οι 7 στους 10 πολίτες που συμμετείχαν στο μηνιαίο πολιτικό βαρόμετρο της Public EC και δημοσίευε η Αυγή της Κυριακής. Ποσοστό 85% των ερωτηθέντων εκτιμούσε τότε ότι η χώρα βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση, το 90% δήλωνε δυσαρεστημένο από τη λειτουργία της κυβέρνησης και το 80% από τη λειτουργία της αντιπολίτευσης. Καταλληλότερο για πρωθυπουργό θεώρουσε το 42% τον Κυριάκο Μητσοτάκη, 23% τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ κανέναν από τους δύο απαντούσε το 32%. Διχασμένη εμφανίστηκε τότε η κοινή γνώμη στην ανάγκη για εκλογές, καθώς το 51% συμφωνούσε με αυτή την προοπτική, ενώ το 46% διαφωνούσε. Για το προσφυγικό, το 73% δήλωνε ότι μάλλον οι πρόσφυγες δεν μπορούν να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία, ενώ αντίθετη άποψη είχε το 20% των ερωτηθέντων. Στο ερώτημα για το αν οι πρόσφυγες αποτελούσαν και αποτελούν απειλή για την ασφάλεια της Ελλάδας, θετικά απάντησε το 48% και αρνητικά το 45%. Ναι, 93% βγαίνει. Το υπόλοιπο κενό. Λοιπόν, σας σήμερα γεννήθηκε ο Μαχάτμα Γκάντι το 1869. Πνευματικός ηγέτης και πολιτικός, η επιρροή του οποίου ξεπέρασε τα όρια της χώρας του. Θεωρείται ο πατέρας του Ινδικού Εθνικισμού και ο κήρυκας της μη βίας στον 20ο αιώνα. Υπήρξε ο καταλήτης για την κατάρρευση της επικειοκρατίας στις πρώτες δεκαετίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι γνωστός ως Μαχάτμα, μεγάλη ψυχή στα σανκριτικά. Χαρακτηρισμό που φέρεται να του απέδωσε το 1915 ο συμπατριώτης του νομπελίστας, ποιητής και στοχαστής ο Ραμπίντρανάθ Ταγκόρ.

Ο Γκάντι λοιπόν έγινε κήρυκας του Ινδικού Εθνικισμού και της Ειρηνικής άρνησης συνεργασίας με τους Βρετανούς απεικιοκράτες. Η στάση των Βρετανών απέναντί του ήταν ένα κράμα θαυμασμού, θεμιδίας, αμηχανίας, καχυποψίας και μνησικακίας. Τέτοια συναισθήματα έτρεφαν και αρκετοί από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Όσο όμως οι Ινδοί συνειδητοποιούσαν ότι μπορούσαν να αντισταθούν στη Μεγάλη Βρετανία, τόσο αυξανόταν ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις δύο μεγάλες θρησκευτικές κοινότητες της αχανούς χώρας. Τους Ινδουιστές και τους Μουσουλμάνους. Το φθινόπωρο το 1924 ο Γκάντι έκανε απεργία πείνας τριών εβδομάδων για να τους παροτρύνει να ακολουθήσουν το δρόμο της μη βίας. Αυτή ήταν μία από τις κυριότερες δημόσιες νηστείες του. Ο Γκάντι λοιπόν με την πολιτική και πνευματική στάση του πυροδότησε τρεις από τις μεγαλύτερες επαναστάσεις του 20ου αιώνα. Την επανάσταση κατά της απεικιοκρατίας, των φυλετικών διακρίσεων και της βίας. Μεταξύ των προσωπικότητων που επηρεάστηκαν από τη δράση του αξίζει να αναφέρω τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον Νέλσον Μαντέλα στη Νότια Αφρική. Ανάμεσα δε στους θαυμαστές του συγκαταλέγονται ο Αλβέρτος Άινστάιν, ο οποίος έβλεπε την πολιτική της μη βίας του Γκάντι, το πιθανό αντίδοτο στη μαζική βία που εξαπολύθηκε με τη διάσπαση του ατόμου, και ο Σουηδός νομπελίστας οικονομολόγος Γκούναρ Μίρνταλ, που χαρακτηρίζει τον Γκάντι φωτισμένο φιλελεύθερο σε όλα σχεδόν τα πεδία. Τεράστια μορφή, τεράστια. Το 1904, επίσης 2 Οκτωβρίου, γεννήθηκε ο Γκράχαμ Γκριν, ο Άγγλος συγγραφέας. Έχουμε διαβάσει πολλά βιβλία του. Το 1804 έφυγε από τη ζωή 2 Οκτωβρίου ο Νικολά Ζωζεφ Κινιό, Γάλλος στρατιωτικός μηχανικός, δημιουργός του πρώτου αυτοκινήτου στον κόσμο. Το 1988, ο Άλεκ Ισηγόνης, ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός που σχεδίασε το αυτοκίνητο Μίνι Κούπερ.

μαύρες μήνες. Σε κάποιους αρέσει ο Οκτώβρης. Γιατί μετά την επιστροφή του Σεπτέμβρη αρχίζουν ξανά οι επαφές του χειμώνα, του μασανίξεως, του φθινοπόρου. Φθινόπωρο είναι και φαίνεται. Και θα φανεί ακόμη περισσότερο με τις σημαίες στα μπαλκόνια. Και με τον Τελαρά, ο οποίος δίνει κουράγιο στην Άννα. Μια μουσική ανάσα, επιστρέφουμε.

Κουράγιο, Άννα. Πάλεψε τα χρόνια. Άννα μου, με τις αλλιώτικες συνήθειες, τις αλλιώτικες κινήσεις. Είχες πολύ καλούς τρόπους. Φαινόταν ότι ήσουν από άλλο κόσμο. Όμως εσύ πάντα έκανες ό,τι μπορούσες για να μην το δείχνεις. Δεν περιφρονούσες τη φτώχεια, αλλά ούτε σε γοήτευε ιδιαίτερα. Όλα σε σένα ήταν διαφορετικά. Το δωμάτιό σου με τα σπάνια αντικείμενα, τα γαράματα, τα δώρα σου. Σίγουρα είχες καλύτερο γούστο από μένα.

Κάτω από τα παράθυρα, βρεγμένος δρόμος, ο ήχος του τρένου, το σούρπο και το δωμάτιό μου, Άννα, κρεμασμένο στον αέρα, σαν πορτοκάλι. Κάνε κουράγιο, Άννα.

Ξέρεις, Άννα, εμείς οι δυο ήταν γραφτό να συναντηθούμε. Τι να ξέρουν, πώς μπορούν να ξέρουν οι άλλοι, συνομήλικοι μικροί ερωμένοι. Θυμάσαι, εκατομμύρια στιγμές,

0: άδικα. Κυλάνε βουβά και φεύγουν προς τη μεγάλη θάλασσα.
1: Ένα άκρος αισθησιακό τραγούδι λοιπόν, με τον Γιώργο να δίνει κουράγιο στην Άννα, γιατί πάντα βρέχει στα νησιά Οκτώβρη μήνα. Μια μουσική ανάσα, έχω την αίσθηση ότι την έχουμε ανάγκη όλοι. Οκτώβρη μήνα. Επιτρέψτε μου πριν περάσω την τοπική επικαιρότητα να σταθώ σε αυτή την απίστευτη ιστορία με το αεροσκάφος της Fly Dubai. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, στο μονοπάτι της ισλαμιστικής ριζοσπαστικοποίησης βρισκόταν ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους. Δεν ελέγχονται, δεν περνάνε ψυχολογικά τεστ. Ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη της πτήσης σε μια προφανή προσπάθεια να ρίξει το αεροπλάνο, ενώ είχε σαφείς αυτοκτονικές τάσεις. Αυτά δήλωσε την Πέμπτη ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου. Επικράτησε χάος στη πτήση FZ1073 από το Ντουμπάι προς το Τελαβίδ. Απεφεύθηκε βέβαια το μοιραίο την Τετάρτη, όταν ο τραυματισμένος Ινδός κυβερνήτης Μιτ Ματσάρ κατάφερε να απασφαλίσει την πόρτα του πιλωτηρίου. Αυτό επέτρεψε στους επιβάτες να εισβάλλουν και να κινητοποιήσουν τον δράστη, ενώ δύο πιλότοι που επέβαιναν στο αεροσκάφος ανέλαβαν τα χειριστήρια του πιδαλίου και το προσγείωσαν με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Ταμπούκ στη Σαουδική Αραβία, σώζοντας τις ζωές περισσότερων από 170 επιβενώντων. Μα δεν ελέγχονται. Δύο Ισραηλοί δε αξιωματούχοι ασφαλείας ανέφεραν ότι η αρχική εκτίμηση του Ισραήλ είναι πως ο συγκυβερνήτης, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από το Ισραήλ ως υπήκοος του Ομάν, πιθανότατα έδρασε μόνος του, αν και η έρευνα βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Λοιπόν, σύμφωνα με τα δεδομένα της ιστοσελίδας παρακολούθησης πτήσεων, το αεροσκάφος είναι το Flightradar, νομίζω 24, αν κάνω λάθος με συγχωρείτε, το αεροσκάφος πραγματοποίησε απότομη βουτιά άνω των 14.000 ποδιών σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, ενώ πετούσε πάνω από τη Σαουδική Αραβία. Εν τω μεταξύ, συγκλονιστικές είναι οι λεπτομέρειες για τις δραματικές στιγμές μέσα στα κόκπιτ. Τα αποκάλυψε ο 47χρονος Γεωργιανό, ο Ισραηλινός οδοντίατρος Σώτα Μουσάγεβ, ο οποίος επέστρεψε στο Ισραήλ μαζί με την οικογένειά του. Θαύμα το ότι ζήσαν αυτοί οι άνθρωποι. Περιέγραψε πως ο δράστης τον εκλιπαρούσε να τον σκοτώσει, ενώ ο αιμόφυρτος κυβερνήτης πάλευε για τη ζωή του. Όλα κυλούσαν ομαλά όταν ξαφνικά νιώσαμε το αεροσκάφος να πέφτει απότομα. Πιστέψαμε ότι ήταν απλές αναταράξεις. Έβγαλα την κάμερά μου και άρχισα να τραβάω βίντεο, ανέφερε ο προαναφερόμενος. Ακριβώς μισό λεπτό αργότερα ακούσαμε θορύβους από τον μπροστινό μέρος, φωνές και μια γυναίκα να ουρλιάζει μαχαίρι-μαχαίρι. Τότε σηκώθηκα, κατάλαβα ότι πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση. Ενώθηκα με τους ανθρώπους που βρίσκονταν πιο μπροστά, οι οποίοι όρμησαν πρώτοι στο πιλωτήριο και έσυραν τον τρομοκράτη έξω. Μάλιστα, απίστευτες καταστάσεις. Την ίδια στιγμή ο τραυματισμένος κυβερνήτης εκλιπαρούσε. Το γιατρό που ήταν μέσα στο αεροπλάνο, σώσε με, δεν θέλω να πεθάνω εδώ, πριν έλεγε σκοτώστε με. Και ο πιλότος είναι απίστευτο πως τα κατάφερε ο άνθρωπος. Το σοβαρό αυτό περιστατικό έχει εντείνει βέβαια τους φόβους για την ασφάλεια στο Ισραήλ. Λίγες μόλις εβδομάδες πριν οι Ισραηλοί προσέλθουν στις κάλπες για τις πρώτες εκλογές μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023, με το ζήτημα ασφαλείας να κυριαρχεί στην προεκλογική εκστρατεία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ισραήλ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν το Φεβρουάριο σε μια σύγκρουση που εξαπλώθηκε γρήγορα στον Κόλπο και το Λίβανο, όπου το Ισραήλ μάχεται εναντίον της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωση Χεζμπολάχ. Τόσο ο Νετανιάχου όσο και ο Ινδός Πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι έχουν χαρακτηρίσει τον κυβερνήτη Μιτ Ματσάρ ως ήρωα. Σύμφωνα δε με την πρεσβεία της Ινδίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ο πιλότος αναρρώνει από τα τραύματά του σε σταθερή ευτυχώς κατάσταση. Τελατώδεις καταστάσεις, απίστευτες.

Έντονο το αεράκι σήμερα τοπικά. Και αύριο θα κυριαρχεί στην Κεφαλονιά έθριος καιρός, με εξασθένιση των ισχυρών ρηπών που βιώνουμε σήμερα. Σήμερα στην Κεφαλονιά η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15-24 βαθμούς Κελσίου. Η βόρεια και βορειοανατολική άνεμη πνέουν γενικά μέτρη στα 3 με 4 μποφόρ, ωστόσο υπάρχουν έντονες ρηπές. Αύριο η άνεμη θα είναι ασθενής, περίπου στα 2 μποφόρ. Την Κυριακή συνεχίζει το έθριος καιρός με περαιτέρω εξασθενής των βόρειο-ανατολικών ανέμων και μέγιστες θερμοκρασίες έως 25 βαθμούς. Η θάλασσα γύρω από την Κεφαλονιά παραμένει γενικά ήρεμη έως ελαφρώς κυματισμένη, χωρίς αξιόλογο κυματισμό στα διαθέσιμα θαλάσσια στοιχεία. Την επόμενη Δευτέρα, και πάλι έθριο το σκηνικό, με ασθενέστερους ανέμους και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Την Τρίτη εμφανίζονται οι πρώτες ενδείξεις μεταβολής, με αύξηση της υγρασίας και τοπικές βροχές σε τμήματα της Κεφαλονιάς.

0: Τώρα, προσήχθησαν χθες οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της 19χρονης μισθός. Μετά τις απολογίες τους, αισιόδοξοι για την έκβαση της δικαστικής διαδικασίας εμφανίστηκαν οι συνήγοροι και των τριών. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Χρήστο Τσόλκα στις δηλώσεις του. Είναι ο δικηγόρος του 26χρονου πρώην αρχιβαρίστα στην υπόθεση αυτή.
1: Περίμενε λίγο, μισό λίγο να πάω. Λίγο, δώστε μου λίγο χρόνο. Είμαι έτοιμος.
2: Θα είχα πει στην προηγούμενη ανακριτική απολογία ότι τελικά δεν υπάρχει καμία περίπτωση εγκαταλείψεως της άτυχης μισθούς από την πλευρά των κατηγορουμένων. Εκείνο το οποίο έχει αποδειχθεί πλέον με αδιάσυστα στοιχεία εντός της δικογραφίας είναι ότι προσέφεραν την όποια δυνατή βοήθεια και μπορώ να σας πω και ακόμα περισσότεροι από αυτοί που υποχρεούνταν με βάση τους νόμους. Θεωρούμε ότι σε μια επόμενη φάση το κατηγορητήριο θα καταρρεύσει γιατί κατά την άποψη τη δική μας η υπόθεση έχει καταρρεύσει την ουσία της.
1: Η επόμενη φάση είναι τώρα.
2: Στην επόμενη φάση.
1: Δεν υπάρχει.
2: Η επόμενη...

Ο συνήγορος του κατηγορούμενου αλβανικής καταγωγής εξέφρασε την εκτίμηση ότι το Συμβούλιο Πλημελιωδικών, το οποίο αναμένεται να συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα, θα αποφασίσει την αντικατάσταση προσωρινής κράτησης του εντολέα του με περιοριστικούς όρους. Θα περάσουμε λοιπόν να ακούσουμε τα ανάλογα.

0: 18 Απριλίου.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Πάμε. Μετά τις 18 Απριλίου πάλι εδώ. Εξέλιξη που τελικά...
2: Όφιλε να μας φωνάξει η κυρία Ναγκρίτρια για συμπληρωματική απολογία εν ώψη νεότερων στοιχείων και ουσιαστικά όσα είχε πει ο δικός μου τον Λέα στην αρχική του απολογία έχουν επιβεβαιωθεί στο απόλυτο. Δεν υπάρχει το παραμικρό σημείο που να είναι ανακόλουθος ή να έχει προκύψει το παραμικρό στοιχείο που να τον εμπλέκει έστω και ελάχιστα στη συγκεκριμένη υπόθεση. Το ευτυχές είναι ότι επίκειται ένα συμβούλιο την άλλη εβδομάδα για την παράταση ή μη της κράτησης πέραν του εξαμήνου, εκ του νόμου είναι αυτό, που θεωρώ ότι θα αντικατασταθεί η προσωρινή του κράτηση με περιοριστικούς όρους εν ώψη της παντελούς άγνοιας του συμβάντος και της ουσιαστικά ανύπαρκτης συμμετοχής του στο οτιδήποτε.
1: Αυτό το
2: ζητήθηκε, πείτε μου.
1: Αυτό το συμβούλιο θα γίνει εδώ ή κάπου...
2: Εδώ.
1: Θα παρευρίσεις και εσείς πάλι.
2: Συμβούλιο πλημελιωδικών κεφαλινίας είναι, το οποίο αποφασίζει για το αν παρατείνεται ή όχι η κράτηση πέραν του εξαμήνου. Και ο κάθε κατηγορούμενος και ο κάθε άνθρωπος που κρίνεται από συμβούλιο παρίσταται δια υπομνήματος, το οποίο θα προετοιμαστεί από την υπεράσπιση.
1: Θα παραβρεθείτε κι εσείς έτσι.
2: Σίγουρα. Και δεδομένα θα κατατεθούν και στοιχεία και όλα αυτά τα δεδομένα συνδυαστικά με τη σημερινή συμπληρωματική απολογία, που φαίνεται πραγματικά ότι ο δικός μου εντολέας δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το συμβάν και χωροχρονικά είναι πραγματικά αλλού. Θεωρώ ότι αυτό το βάσανο που λέγεται υποδικία και προσωρινή κράτηση για τον ίδιο επίκειται αυτό να λήξει στις επόμενες μέρες.
1: Ο εντολέας σας είναι αυτός που βοήθησε για να...
2: Που του ζητήθηκε βοήθεια, ενώ είχε συμβεί το περιστατικό αυτό το οποίο ήταν σε άλλο δωμάτιο του συγκεκριμένου καταλήματος και του ζητήθηκε βοήθεια αναφορικά με το να μεταφερθεί και να μπει η κοπέλα στο διασωστικό όχι.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
3: Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του 23χρονου κατηγορούμενου, γνωστού και ως Ολίβια, Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος, αναφέρθηκε κατά τις δηλώσεις του στην υπόθεση της διαχείρισης του περιστατικού στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς.
4: Δυστυχώς συνεχίζεται προσωρινή τους κράτηση. Αυτό στην αποφάσισαν κυρία Ανακρίτρια και η κυρία Αντισαγγελέας. Θα δούμε το συμβούλιο τι θα γίνει. Για μένα φρονώ δεν υπάρχει καμία κατηγορία. Και οι κατηγορίες που έχουν για δύο ισόβια ας κρατήσουν για πάρτι τους.
1: Η ανάκληση που έγινε εδώ ξανά, η εξεταστική αυτή, ήταν πάλι από την αρχή όλα.
4: Ατραφική.
1: Υπήρξαν και άλλες μαρτυρίες από άλλους...
4: Διασκεδάστηκαν όλα υπέρ το κατηγορουμένο. Εντάξει, εκείνο που έχω να πω, ο Λαγίστατος, ο κύριος διευθυντής του νοσοκομείου, πού είναι. Εντάξει, γιατί πήγε σπίτι. Είχα πει ότι δεν υπήρχε μόνο τα φώτα συνδεδεμένα και δεν υπήρχε ούτε γιατρός, ούτε καρδιολόγος, ούτε τίποτα.
1: Έχουν καλεστεί από το νοσοκομείο, γνωρίζετε από την δικογραφία.
4: Βεβαίως, είχαν πάρει καταθέσει.
1: Άρα έχουν καταθέσει.
4: Ναι, έχουν καταθέσει.
1: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, καλό απόγευμα.
3: Οι αναφορές που ακούσατε αποτελούν θέσεις υπεράσπισης βέβαια και αναμένεται να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας. Το επόμενο βήμα είναι οι συνεδρίες του Συμβουλίου Πλημελιωδικών, το οποίο θα κληθεί να αποφασίσει για την παράταση ή μη της προσωρινής κράτησης των κατηγορουμένων πέραν του εξαμήνου.

Λοιπόν, όσον αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση, οι αρχές εξετάζουν πλέον και τις συνθήκες νοσηλείας και τη διακομιδή της 19χρονης στο νοσοκομείο. Υπάρχει ανοιχτή έρευνα για τις αντικρουόμενες καταθέσεις του υγειονομικού προσωπικού σχετικά με το τι συνέβη στα επίγοντα κατά την προσπάθεια ανάνυψης. Η ανώνυμη καταγγελία έχει γίνει αρχικά σε τηλεοπτική εκπομπή από γυναίκα που παρουσιάστηκε ψευδώς ως νοσηλεύτρια του νοσοκομείου και υποστήριξε ότι οι γιατροί δεν ήταν στη θέση τους στο τμήμα επιγόντων περιστατικών όταν έφτασε η κοπέλα. Όπως αποδείχθηκε, πρόκειται για προσωπική κόντρα γιατρών. Απ' την άλλη, το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου υποεδήν, ο Υπουργός Υγείας επιβεβαίωσαν ότι οι γιατροί, συμπεριλαμβανομένοι και το καρδιολόγιο, ήταν κανονικά στη θέση τους. Πριν από μερικές εβδομάδες, γιατροί και νοσηλευτές του νοσοκομείου κλήθηκαν σε απολογία για κατάθεση σχετικά με την υπόθεση. Λοιπόν, όλα είναι σε εξέλιξη.

Σχετίζουμε με την τοπική επικαιρότητα. Μόλις πριν λίγο ενημερωθήκαμε ότι σήμερα στην παραλία του Λουρδά ένας 70χρονος τουρίστας έχασε τη ζωή του μετά την είσοδο του στη θάλασσα. Κινητοποιήθηκαν οι καταστηματάρχες και οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίες πέψαν να βοηθήσουν τον άνθρωπο ο οποίος όταν μπήκε στη θάλασσα, η οποία παρουσίαζε ένα σχετικό κυματισμό, ότι είχε πρόβλημα. Λοιπόν, αναζητήθηκε και βρέθηκε και απεινιδωτής από ξενοδοχείο της περιοχής, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Οι προσπάθειες ανάνεψης συνεχίστηκαν, χωρίς δυστυχώς όμως αποτέλεσμα, ο 70χρονος κατέληξε. Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί εάν έχασε τη ζωή του 70χρονος από πνιγμό ή αν προηγήθηκε κάποιο παθολογικό επεισόδιο, όπως καρδιακή ανακοπή. Η ακριβής αιτία θανάτου θα πρέπει να προκύψει από ιατροδικαστική διερεύνηση.

Τώρα η συζήτηση που έχει άνοιξει για τα καλά γύρω από την ονομασία Ιόνια νησιά, τα νησιά του Οδυσσέα, περνά πλέον επίσημα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιθάκης την 5η 8 του μήνα. Σε 7 το απόγευμα στο ΚΑΠΗ Ιθάκης, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να συζητήσει την πρόταση του Περιφερειάρχη Ιωνίων για τη συγκεκριμένη ονομασία, η οποία έχει προκαλέσει προβληματισμό και έχουν καλεστεί και όλοι οι κάτοικοι της Ιθάκης να παρευρεθούν. Εν τω μεταξύ, από την άλλη πλευρά, μια πρόταση όντας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ιθάκη κατέθεσε η πρώην Περιφερειάρχης Ιωνίων ίσον Ρόδη Κράτσα Τσακαρουπούλου, ανοίγοντας συζήτηση για μια οργανωμένη διεθνή ανάδειξη του νησιού. Μιλάμε για μια διαδρομή προς μια αναγνώριση από την UNESCO, η οποία μπορεί να είναι συνθετική και απαιτητική, όμως η πρόταση της κυρίας Κράτσα βάζει στο τραπέζι ένα στόχο που αξίζει όντως να διερευνηθεί σοβαρά και με θεσμική προετοιμασία. Σε άλλες διαδικασίες πλέον περνούν επιχειρήσεις των Δήμων. Και συγκεκριμένα όσον αφορά την Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Κεφαλονιάς, σε μια κρίσιμη διαδικασία για τη συμμετοχή της σε χρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ, έχει εισέλθει λοιπόν, ξεκινώντας την προετοιμασία για τη διαπίστωση της διαχειριστικής της επάρκειας από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, ο κύριος Μάκης Σιμωτάς, διευθυντής της ΔΙΑΔΚ, λοιπόν, βρέθηκε στην Πάτρα με τους συνεργάτες και τους μελετητές Νίκο Μιλωνάκη και Ευαγγέλη Καραχάλιο για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και τη σύνταξη των φακέλων που θα υποβληθούν στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων.

Η μέρα της τρίτης ηλικίας, η Παγκόσμια Μέρα Ηλικιωμένων, παρήλθε, όχι βέβαια πολύ καιρό. Γιορτάστηκε όμως δε όντως και φέντο. Το γιόρτασαν τα μέλη του ΚΑΠΗ Αργοστολίου στην αίθουσα Στατέρι. Ξεχωριστή θέση στην εκδήλωση είχε η χοροδία του ΚΑΠΗ υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Άγγελου Μορελάτου με τη συνοδεία του Γρηγόρη Βλαχούλη. Το μουσικό πρόγραμμα ήταν πλούσιο και γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, με τη χοροδία να γεμίζει την αίθουσα δεξιώσεων Στατέρι, όπως προείπα, με μελωδίες και να παρασύρει τους παρευρισκόμενους σε μια πραγματική γιορτή. Ας πάρουμε μια γεύση.

0: Εν τω μεταξύ, να ακούσουμε συντομία και τον χαιρετισμό του Προέδρου του ΑΚΑΠ, ο οποίος απευθύνθηκε ως ηλικιωμένος. Ο κύριος Γιώργος Λασκαράτος.
1: Θα γιορτάσουμε τη μέρα των ηλικιωμένων. Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Αντιδήμαρχε Πολιτικής Προστασίας, κύριε Διονύση Κωνσταντάτε, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΑΠ, κύριε Αντώνη Λουβερδί, πιστεύω ότι δεν είναι κανένας άλλος επίσημος. Κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι μια ημέρα γιορτής για όλους. 1η Οκτωβρίου είναι αφιερωμένη στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας που όλοι γνωρίζουμε. Στους ανθρώπους που με προσφορά την εμπειρία και τη δύναμή τους αποτελούν πολύτιμο κομμάτι στην κοινωνία μας. Ο σεβασμός και η φροντίδα όμως δεν μπορούν να περιορίζονται σε μια ημέρα του χρόνου. Είναι καθημερινή υποχρέωση. Γι' αυτό λοιπόν είναι ιδιαίτερη σημασία η δομή των ΟΚΑΠ και των ΚΑΠΗ, τα κέντρα ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων, και το ΚΙΦΙ είναι τα κέντρα ημερήσια φροντίδας ηλικιωμένων. Όπως γνωρίζουμε, προσφέρουν στους ηλικιωμένους κοινωνική στήριξη, συντροφιά και καλύτερη ποιότητα ζωής. Οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας είναι οι ρίζες μας, είναι η ιστορία μας, είναι οι αναμνήσεις και η δύναμη των οικογενειών μας. Εδώ και πολύ καιρό προσπαθώ να αλλάξουμε πράγματα που είχαν μείνει πίσω και να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες για τους ηλικιωμένους μας. Ποιους άλλους? Εσάς. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ΚΑΠΗ στα Ομαλά. Μετά από επίμονες προσπάθειες που οι κάτοικοι των Ομαλών που κάνονται εκεί στο βάθος αριστερά γνωρίζουν, το Κοινοτικό Συμβούλιο πήρε την απόφαση να παραχωρήσει το κτίριο που ανήκει στο ΚΑΠΗ Ομαλών, ούτως ώστε να λειτουργήσει προς όφελος των ηλικιωμένων. Τώρα βέβαια απομένει η Δημοτική Αρχή να προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες και το θέμα να το φέρει ο Δήμαρχος, ο κύριος Μιχαλάτος, στην επόμενη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτως ώστε να παραχωρηθεί το κτίριο στα Ομαλά, το οποίο έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να παραχωρηθεί στον ΟΚΑΠ για να προχωρήσουμε στις επόμενες ενέργειες.
0: Εν τω μεταξύ, μετά την παραίτηση του κ. Γαβριελάτο από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΑΠ, στο Δημοτικό Συμβούλιο κατέθεσε την πρόταση ο ίδιος ο κ. Μιχαλάτος να τον αντικαταστήσει.

0: Αναφέρθηκα στο Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν που έλαβε η χώρα τις προηγούμενες ημέρες. Θα περάσουμε να ακούσουμε επίσης ένα θέμα το οποίο μετά και από τη δεύτερη κρούση του υπεριών για παραχώρηση στο Κικικαμέα χώρου για να στεγαστεί κέντρο για τα άτομα με αναπηρία στο Αργοστόλι. Ήρθε λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο, προσψήφισε το θέμα αυτό το συγκεκριμένο για την παραχώρηση του χώρου. Ωστόσο, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Βαγγέλη και στην Αθήνα. Να είσαι καλά, Βαγγέλη, στον πατέρα του Διονύση, στο φίλο του τον Κώστα, στο Βικέντιο από το Λιξούρι, στην Σωτηρία από την Κουνόπερα, τον κύριο Γιώργο, την Άννα από το Λιξούρι, την Σοφία, την Αγγελική, την Ειρήνη, την Ευανθία, τον Σπύρο, τη Μαρία, τον Νικόλα, τον Διονύση, τον Διονύση τον Σταθάτο και την πριγάδα του. Επίσης, στην κυρία Μαριάνθια από Λιξούρι, αλλά και από Αργοστόλη, τον κύριο Γεράσιμο. Από την Κοντογενάδα, γεια σου Γεράσιμο, τον κύριο Γιάννη από τα Ζόλα, τον Γρηγόρη, τον κύριο Γρηγόρη από το Καλόν Όρος, τον Σεφίκη Φιλανδία από τα Δελινάτα, την κυρία Άννα τα Σπαρτιά, τον κύριο Νίκο, τον κύριο Θέμη από τα Καλλιγάτα, επίσης τον κύριο Γεράσιμο, κύριο Γιώργο από τα Κουρκουμελάτα, την κυρία Νιώβη, την αρχόντισά μας, να είστε καλά, την Χριστίνα και Παναγίδια Χειρός Λεωνιδάκη, την κυρία Μαντό, την Ολγίνα Κρίς. Και πάμε να ακούσουμε το συγκεκριμένο ηχητικό απόσπασμα από την πρόταση λοιπόν που κατατέθηκε από τη Δημοτική Αρχή για την παραχώρηση χώρου στο Κικικαμέα.
1: Δωρεάς, συμβολέω δωρεάν.
2: Τάκη στο σπίτι μου είσαι βρωμίσα, μπορεί ο Δήμαρχος να το καθαρίσει περνώντας, αφού κάνει όλες τις δουλειές.
0: Μάλιστα, ακούμε και κάποια σχόλια από τον κύριο Ανουσάκη, το Δημοτικό Σύμβουλο.
3: Επειδή αφορά τη, δεν ξέρω αν θα πρέπει, Πρόεδρε, να, και αν συμφωνεί το Δημοτικό Συμβούλιο, να μην κάνω εγώ την εξήγησή μου, γιατί είχε αφορά, εμείς σήμερα δεν συζητάμε για τη χρήση του κτηρίου, μιλάμε, ασκεί ένα δικαίωμα ο Δήμος που έχει, φαντάζομαι ότι έχει πάρει την εξήγηση, αν θα ήθελε να αλλάξουμε τη σειρά και να πάρει τον λόγο η κυρία Μαροπούλη που βλέπω εδώ, και να μας πει την άποψή της ή αν δεν θέλει να συνεχίσουμε τη διαδικασία μας κανονικά.
2: Έλα, Δήμαρχε, είσαι εισηγητής όμως. Να ακούσουμε την εισήγηση.
3: Εμείς όμως υπάρχει.
2: Και μετά να τοποθετηθούν οι φορείς, βέβαια. Ναι, αλλά να ακούσουμε την εισήγηση από τη Δημοτική Αρχή.
4: Ναι. Εγώ θα ήθελα, εμείς θα θέλαμε να ακούσουμε την κυρία Μαροπούλου.
3: Ναι, εγώ έλεγα ότι εμείς, επειδή εδώ έχει η εισήγηση.
5: Η εισήγηση είναι ένα νομικό έγγραφο,
3: το οποίο δεν αφορά οι άλλα θέματα που μπορεί να έχει έρθει εδώ η κυρία Μαροπούλου μαζί.
5: Απλά για να ακουστεί μόνο και μόνο, να φέρει το θέμα.
2: Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Η εισήγηση είναι της νομικής υπηρεσίας. Η Δημοτική Αρχή συμφωνεί με αυτή την εισήγηση. Είναι και της Δημοτικής Αρχής ή είναι της Νομικής Υπηρεσίας.
3: Για να ξέρουμε. Ζήτησα από το Δημοτικό Συμβούλιο, αν θέλει να αλλάξουμε τη σειρά, η σειρά είναι κανονικά ο εισηγητής και μετά μιλάνε όλοι οι υπόλοιποι. Οι παρατάξεις και μετά οι φορείς να υπάρχουν απ' έξω. Επειδή όμως καταλαβαίνω ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα αυτά που μπορεί να θέλει να μας πει η κυρία Μαροπούλου και διαφορετικό αυτό που εμείς πάμε να κάνουμε σήμερα να ασκήσουμε το νόμιμο μας δικαίωμα που έχουμε κάνει μετά από τη δωρεάν που έγινε από το Δήμαρχο Στολίου. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Εμείς δεν μιλάμε για χρήση, δεν πάμε να αλλάξουμε κάποιο πράγμα. Αν θέλει, αν δεν θέλει, αν η κυρία Μαροπούλου δεν επιθυμεί. Ωραία, δεν υπάρχει θέμα.
2: Πρόεδρε. Ναι. Εμείς θέλουμε να ακούσουμε την εισήγηση από τη Δημοτική Αρχή και μετά να ακούσουμε την κυρία Μαροπούλου και όποιον άλλο φορέα είναι και μετά να τοποθετηθούμε.
5: Και εγώ τις διαδικασίες, επειδή το θέμα λέει εδώ πέρα απλά ανάκληση του τάδε συμβολέου δωρεάς. Προτείνω να κάνετε μία σύντομη εισήγηση, να καταλάβουμε γιατί συζητάμε και ο κόσμος παρακολουθεί το Συμβούλιο και στη συνέχεια βεβαίως να πάρει το λόγο η κυρία Μαροπούλου να μας πει εκτενέστερα τις απόψεις της.
3: Έχουμε έρθει σήμερα εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και σας έχουμε αποστείλει στην εισήγησή σας ένα έγγραφο από την νομική υπηρεσία του Δήμαρχου Στολίου, το υπαριθμό 17210 με ημερομηνία 28/9, που αφορά ανάκληση δωρεάς ακινήτου, συνοδευόμενο από το υπαριθμό 3280 του 19 Μαΐου των 98, συμβόλαιο της φωλογράφου Άννας Γιανακοπούλου και κάτου, με θέμα πρόταση δωρεάς οικοπαίδου που είχε γίνει αποδοχή και από το Υπουργείο Υγείας και αναλύει τα νομικά επιχειρήματα η νομική υπηρεσία που ζητάμε να ανακληθεί η δωρεάν που είχε γίνει ο ουσιαστικά να ζητήσω από το Δημοτικό Συμβούλιο να διαπιστώσει την αυτοδίκη ανάγκη της δωρεάς λόγω αλλαγής του σκοπού για το οποίο τελικά δωρήθηκε στο Υπουργείο Υγείας. Και αναλύει, να διαβάσω το κείμενο λοιπόν για να ακουστεί, μια και το αναφέραμε εδώ. Η νομική υπηρεσία λοιπόν μετά από το αίτημα το δικό μου και τη συζήτηση μαζί της μου αποστέλνει το αντίστοιχο έγγραφο που αναφέρεται και λέει: σε συνέχεια προφορικού ερωτήματός σας σχετικά με τη διαδικασία και τη δυνατότητα ανάκλησης της δωρεάς που αφορά στο ακίνητο που ευρίσκεται στο όμικρο ΤΑΦ 308 τεμάχιο 2 με το εντός αυτού χτίσμα, φέρνουμε υπόψη σας τα εξής. Με την υπαριθμό 3280 του 1998 συμβολογική πρόταση δωρεάς τότε συμβολογράφου Αργοστολίου Άννας Γιανακοπούλου και κάτου, ο Δήμος Αργοστολίου είχε μεταβιβάσει με δωρεάν ζωή προς το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας ένα οικόπεδο βρισκόμενο εντός του εγκεκριμένου ρημοτομικού σχεδίου της πόλης του Αργοστολίου, στο οικοδομικό τετράγωνο 308 τεμάχιο 2, επιφάνειας 736,80 τετραγωνικά μέτρα, ακολούθως με την υπαριθμό 114-31-74-45-92 11 πρώτου 1999 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έγινε αποδεχτή η παραπάνω πρόταση δωρεάς με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στη συμβολογική πράξη. Συγκεκριμένα, σκοπός της παραχώρησης ήταν εντός αυτού να αναγερθεί κέντρο στήριξης ατόμων με ειδικές ανάγκες εντός προθεσμίας 5 ετών από την παραχώρηση. Σε εκπλήρωση της ανωτέρω δωρεάς κατασκευάστηκε στο παραχωρούμενο οικόπεδο χτίσμα, στο οποίο στεγάστηκε και λειτουργήσε μέχρι το 2011 το Κιλτικαμέα. Η εν λόγω δομή έκτοτε έχει πάψει να λειτουργεί. Σύμφωνα με τις κτηματολογικές εγγραφές, ο χώρος στον οποίο είχε αναγερθεί το κτίριο του Κιλτικαμέα αποτελείται από ιδιοκτησίες ΜΕΚΑΕΚ 25009-10-21-001 και 25009-10-21-002, οι οποίες στις αρχικές εγγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου εμφανίζονται ως ιδιοκτησίες αγνώστου. Ήδη το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, με την υπαριθμό 30 Μαΐου του 24 αγωγή του, ζητά να διαταχθεί η συνένωση των παραπάνω ΚΑΕΚ και να αποδοθεί στο ακίνητο ένα ενιαίο ΚΑΕΚ, καθώς και να αναγνωριστεί το δικαίωμα κυριότητας του στο ακίνητο. Επικαλούμενο ότι μετά την κατάργηση του Κέντρου Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία Κεφαλονίας και την ενσωμάτωσή του στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονίας, αυτό απέκτησε την κυριότητα σε κάθε εμπράγμα του δικαίωμά του ως το άνω πρώην νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Στο υπάρχον κτίριο και ειδικότερα στο ισόγειο αυτού, όπως θέσατε υπόψη μου, σήμερα στεγάζεται η υπηρεσία του ΕΚΑΒ, καθώς και το φαρμακείο του ΕΟΠΗ, ενώ ο πρώτος όροφος έχει παραχωρηθεί από το νοσοκομείο στο Δήμο Αργοστολίου κατά χρήση για τη στέγαση του ειδικού σχολείου. Και πάνω υπάρχει το ΕΚΑΒ. Και πάνω υπάρχουν αίθουσες που είναι το ΕΚΑΒ. Από τα όλα τα νοτέρω, εκτιθέμενα προκύπτει το υπέρου η δωρεά Υπουργείου Υγείας κατασκεύασε μεν εντός του παραχωρημένου ακινήτου κτίριου για τη στήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες, εντός της τασόμενης προθεσμίας, το οποίο όμως από το έτος 2011 έπαυσε τη λειτουργία του και το ακίνητο κατά ένα τμήμα του χρησιμοποιείται για άλλη χρήση, ενώ κατά το υπόλοιπο τμήμα που έμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα εγκατελειμμένο και ανακμητάλευτο, με αποτέλεσμα να έχει πλήρως τροποποιηθεί ανεπίτρεπτα ο σκοπός της δωρεάς του ακίνητου που έγινε από το Δήμο Αργοστολίου, αφού αυτονόητα ο βασικός στόχος του δεν ήταν απλά η λειτουργία του κτηρίου, αλλά πρωτίστως αυτό να τεθεί στη λειτουργία για τη συμφωνημένη χρήση.

0: Είναι διαποχρέωση δωρητή για παροχή και αναζητείται η παροχή που εκπληρώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των δικαιολόγων του πολιτισμού. Στο άρθρο 246 του προϊσχύοντος προδικού διατάγματος 410 του 95, το οποίο ίσχυε κατά τον χρόνο κατάρτισης δωρεάς, οριζόταν ότι δωρεές δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων επιτρέπονται ύστερα από απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών για την κατασκευή δημοσίων διδακτηρίων, την κάλυψη αναγκών αναδασμού ή την εκπλήρωση άλλου σπουδαίου κοινοφελού σκοπού που συνδέεται αποκλειστικά μόνο με την προαγωγή των τοπικών συμφερόντων και την άμεση εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής. Η ΟΣΑΜΑ απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνώμη του Οικείου Τοπικού Συμβουλίου ή Παρέδρου. Ο τελευταίος έχει δικαίωμα ψήφου κατά τη λήψη της απόφασης του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. Αν η χρήση των ακινήτων που έχουν δωρηθεί, μεταβληθεί ή ο σκοπός της δωρεάς δεν εκπληρωθεί μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί, η σύμβαση δωρεάς λύεται και η κυριότητα των ακινήτων επανέρχεται αυτοδικαίως στο Δήμο ή στην κοινότητα. Η σχετική απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου καταχωρίζεται στο βιβλίο μεταγραφών. Τα ακίνητα της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να παραμείνουν σε αυτούς που είχαν δωρηθεί εφόσον καταβληθεί στους Δήμους ή κοινότητες ή ως αποζημίωση η αξία του κινήτου που υπολογίζεται στην τρέχουσα αξία κατά τον χρόνο της καταβολής της. Επίσης, αντίστοιχη αποζημίωση μπορεί να μεταβιβαστεί στο Δήμο άλλο ακίνητο ίσης αξίας. Η αξία τούτων καθορίζεται από την Επιτροπή της παράγραφου 6 του άρθρου 248.
1: Μάλιστα. Εξήγησε λοιπόν ο Δήμαρχος Αργοστηλίου, ο κ. Μιχαλάδος, πώς ακριβώς έχει αυτή η ιστορία. Κατά κάποιο τρόπο ισχύει το ότι το οικόπεδο τρώει το χτίσμα. Λοιπόν, ναι, δικαιούχος του οικοπέδου λοιπόν παραμένει ο Δήμος, με την έννοια ότι παραχωρήθηκε για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, όταν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του, τότε ήταν Δήμαρχος ο Φόρτες, ο κ. Γεράσιμος Φόρτες, στο Δήμο Αργοστηλίου και νομάρχης ο κ. Γεωργάτος, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν ένα πρότυπο κέντρο με πισίνες, αποκατάσταση κτλ. Θα μπορούσε δηλαδή να δεχθεί και εκτός Κεφαλονιάς άτομα τα οποία είχαν ανάγκη αποκατάστασης. Στη συνέχεια λειτουργήσε ένα μέρος αυτού του επάνω ρόφου για άτομα με ειδικές ανάγκες. Τώρα πλέον υπάρχουν αρκετές χρήσεις εκεί μέσα. Λοιπόν, μετά από το δεύτερο αίτημα και της κυρίας Μαρουπούλου, η οποία παραβρέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να παραχωρηθεί χώρος, πέρασε η Δημοτική Αρχή σε αυτή τη διαδικασία. Βέβαια, κάπου είναι να προβληματίζεται κανείς για το τι ακριβώς θα παραχωρηθεί, θα εκχωρηθεί από το σύνολο, έτσι. Λοιπόν, από ό,τι καταλάβαμε, δεν επιθυμεί η Δημοτική Αρχή να αποβάλει τους ήδη ενίκους. Τους ακούσατε ποιοι είναι. Λειτουργικό σχολείο με άτομα με ειδικές ανάγκες, παιδιά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία ή διαφορετικά θα αποζημιώσουν το Δήμο ή θα ακολουθηθεί ο δρόμος τον οποίο προακούσατε ήδη από την τοποθέτηση του κυρίου Θεόφιλου Μιχαλάτου. Πάμε να κλείσουμε. Εν τω μεταξύ, χθες το μεσημέρι ταλαιπωρήθηκαν πολλοί επιβάτες του πλοίου Κεφαλονιά. Το μεσημέρι συγκεκριμένα, λόγω αδυναμίας άρσης και απώλειας της δεξιάς άγκυράς του κατά την εκτέλεση του δρομολογίου του από τον πόρο της Κεφαλονιάς προς την Κυλλήνη. Στο πλοίο επέβαιναν 433 επιβάτες, 125 επιβατικά, ιδιωτικής χρήσης, 18 φορτηγά, 7 λεωφορεία, 4 δίκυκλα και ένα στενοφόρο. Λοιπόν, οι ταξιδιώτες προς Αθήνα έφτασαν 10 το βράδυ. Όλα καλά, μπορεί να πει κανείς. Πάμε να κλείσουμε με την επιθυμία της Ολγίνας Κρής, η οποία θέλει να μας περάσει ένα άλλο τύπο, βέβαια καλοκαιράκι είναι ακόμα, καλοκαιριού, με το Διονύση Σαββόπουλο. Καλοκαίρι, να είστε όλοι καλά. Φιξάρουμε το ραντεβού μας καλώς εχόντων των πραγμάτων και υγεία να έχουμε για την ερχόμενη Δευτέρα. Τότε τα καλύτερότερα σε όλους.

πετούνιες μες στο πανέρι, μες στη βόλτα αυτού του κόσμου που μας ξέρει. Καλοκαίρι, πλάι στα

0: ρωτάω.
1: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonnet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold εργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
4: Συνδέσαι για κλιματιστικό.
5: Αν ψήνομαι, λέει. Και εγώ με.
4: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
5: Και το ρωτάς. Βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
4: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
5: Τι ερώτηση.
4: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
5: Αυτό ξαναπες.
4: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
6: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
8: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: ώρα πλησιάζει. Ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2. Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Πίσω του όταν έφυγε ο νοτιάς και

mismo tohon.

στις χαμένες μου ζωές και

0: 92,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Κοινή γραμμή υπεράσπισης καταγράφηκε το μεσημέρι της Πέμπτης έξω από το δικαστικό μέγαρο εργοστολίου μετά την ολοκλήρωση των συμπληρωματικών απολογιών των τριών προσωρινά κρατουμένων για την υπόθεση του τραγικού θανάτου της Μισθός. Οι δικηγόροι Νίκος Αλετράς, Χρήστος Τσόλκας και Παναγιώτης Θεοδρακόπουλος υποστήριξαν ότι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί κατά την πορεία της ανάκρισης ενισχύουν τις θέσεις των εντολέων τους. Οι δηλώσεις τους, ωστόσο, αφορούν την υπερασπιστική πλευρά της υπόθεσης και δεν συνιστούν δικαστική κρίση. Έκτακτη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, διαζώσεις και με τηλεδιάσκεψη, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και 10 το πρωί, λόγω λήξης της διαβούλευσης και άμεσης πρόθεσης των εγκεκριμένων διαδικασιών από πλευράς του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προς λήψη απόφαση επί της μελέτης επιπτώσεων του έργου Πρόγραμμα Έρευνας Υδρογων Ανθράκων, Ερευνητική Γεώτρηση ΑΣΟΠΟΣ 1, στο οικόπεδο 2, στο Ιόνιο Πέλαγος. Η συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την ονόμαση Τα νησιά του Οδυσσέα περνά πλέον επίσημα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιθάκης. Την 5η 8 Οκτωβρίου, 7 το απόγευμα, στο ΚΑΠΗ Ιθάκη, στο Δημοτικό Συμβούλιο, καλείται να συζητήσει την πρόταση του Περιφερειάρχη Ιωνίσων για τη συγκεκριμένη ονομασία, η οποία έχει προκαλέσει προβληματισμό στην Ιθάκη. Μία πρόταση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ιθάκη εντωμεταξύ καταθέτει η πρώην Περιφερειάρχη Ιωνίσων, Ροδικράτσα Τσαγκαροπούλου, ανοίγοντας τη συζήτηση για μια οργανωμένη διεθνή ανάδειξη του νησιού. Η διαδρομή προς μια αναγνώριση από την UNESCO είναι συνθετική και απαιτητική, όμως η πρόταση της κυρίας Κράτσα βάζει στο τραπέζι ένα στόχο που αξίζει να διερευνηθεί σοβαρά και με θεσμική προετοιμασία. Σε μια κρίσιμη διαδικασία για τη συμμετοχή της σε χρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ έχει εισέλθει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης, Αποχέτευσης και Φαλωνιάς, ξεκινώντας την προετοιμασία για την διαπίστωση της διαχειριστικής της επάρκειας από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων. Στο πλαίσιο αυτό, διευθυντής της ΔΕΙΑΚ Μάκης Σιμωτάς βρέθηκε στην Πάτρα με τους συνεργάτες και μελετητές Νίκο Μιλωνά και Βαγγέλη Καραχάλιο για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και τη σύνταξη των ανάλογων φακέλων. Τα μέλη του ΚΑΠΗ Εργοστολίου γιόρτασαν και φέτος την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων σε μια όμορφη εκδήλωση που απέδειξε για ακόμη μια φορά πως η τρίτη ηλικία δεν σημαίνει απομόνωση. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κέντρο Στατέρι και ξεχωριστή θέση είχε η χοροδία του ΚΑΠΗ υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Άγγελου Μορελάτου με τη συνοδεία του Γρηγόρη Βλαχούλη. Από σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, το Ίδρυμα Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή υποδέχεται και φιλοξενεί μελετητές και μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού για να γιορτάσουν την ολοκλήρωση της αναστήλωσης ενός εμβληματικού μνημείου της Κεφαλονιάς του Παλαιού Καθολικού της Ιεράς Μονής Ισίων. Το Σαββάτο 3 Οκτωβρίου ξεκινούν οι προπονήσεις στίβου από τη Γυμναστική Εταιρεία Κεφαλονιάς στο Λιξούρι. Για τη σεζόν 2026-2027 θα λειτουργήσουν τμήματα ακαδημιών 7 έως 12 χρονών και αγωνιστική ομάδα από 13 ετών και πάνω.

Η ώρα στο Νιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά?
3: Είναι Κεφαλονιά Agenda. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
4: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
5: Είναι Κεφαλονιά, 89,2.

0: πάρει.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: άλλη μία.
1: Ένας κόπος.

ξαφνικά. Η βροχή δε μου σκεύει τους ώμους ξαφνικά. Τραγουδούν οι αφήσεις στους δρόμους ξαφνικά. Δεν πεθαίνει στη στέλα η μελίνα και η μορφή σου σε κάθε βιτρίνα ξαφνικά. Ξαφνικά στο κορμί σου οδηγούν όλοι οι δρόμοι ξαφνικά. Δεν υπάρχουν πρέπει και νόμοι ξαφνικά. Δύο αστέρια μιλάνε για σένα σε παράλληλους δρόμους πεσμένα

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά?
3: Η Κεφαλονιά Agenda. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
4: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
5: Η Κεφαλονιά, 89,2.

0: Radio Vision από το Νέο Κεφαλονιά 89,2.
1: Στα μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Κοινή γραμμή υπεράσπισης καταγράφηκε το μεσημέρι της Πέμπτης έξω από το δικαστικό μέγαρο εργοστολίου μετά την ολοκλήρωση των συμπληρωματικών απολογιών των τριών προσωρινά κρατουμένων για την υπόθεση του τραγικού θανάτου της Μυρτός. Οι δικηγόροι Νίκος Αλετράς, Χρήστος Τσόλκας και Παναγιώτης Θεοδρακόπουλος υποστήριξαν ότι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί κατά την πορεία της ανάκρισης ενισχύουν τις θέσεις των εντολέων τους. Οι δηλώσεις τους ωστόσο αφορούν την υπερασπιστική πλευρά της υπόθεσης και δεν συνιστούν δικαστική κρίση. Έκτακτη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, διαζώσεις και με τηλεδιάσκεψη, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και 10 το πρωί, λόγω λήξης της διαβούλευσης και άμεσης πρόθεσης των εγκεκριμένων διαδικασιών από πλευράς του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προσλήψη απόφαση επί της μελέτης επιπτώσεων του έργου, πρόγραμμα ερεύνας υδρογων ανθράκων, ερευνητική ιαιώτρηση ΑΣΟΠΟΣ 1 στο οικόπεδο 2 στο Ιόνιο Πέλαγος. Η συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την ονόμαση Τα νησιά του Οδυσσέα περνά πλέον επίσημα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιθάκης. Την 5η 8 Οκτωβρίου, 7 το απόγευμα, στο ΚΑΠΗ Ιθάκη, στο Δημοτικό Συμβούλιο, καλείται να συζητήσει την πρόταση του Περιφερειάρχη Ιωνίσων για τη συγκεκριμένη ονομασία, η οποία έχει προκαλέσει προβληματισμό στην Ιθάκη. Μία πρόταση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ιθάκη εντωμεταξύ καταθέτει η πρώην Περιφερειάρχη Ιωνίσων, Ροδικράτσα Τσαγκαροπούλου, ανοίγοντας τη συζήτηση για μια οργανωμένη διεθνή ανάδειξη του νησιού. Η διαδρομή προς μια αναγνώριση από την UNESCO είναι συνθετική, απαιτητική όμως η πρόταση της κυρίας Κράτσα,

βάζει στο τραπέζι ένα στόχο που αξίζει να διερευνηθεί σοβαρά και με θεσμική προετοιμασία. Σε μια κρίσιμη διαδικασία για τη συμμετοχή της σε χρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ έχει εισέλθει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης, Αποχέτευσης και Φαλωνιάς, ξεκινώντας την προετοιμασία για την διαπίστωση της διαχειριστικής της επάρκειας από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων. Στο πλαίσιο αυτό, Διευθυντής ΔΕΙΑΚ Μάκης Σιμωτάς βρέθηκε στην Πάτρα με τους συνεργάτες και μελετητές Νίκο Μιλωνά και Βαγγέλη Καραχάλιο για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και τη σύνταξη των ανάλογων φακέλων. Τα μέλη του ΚΑΠΙΑ Εργοστολίου γιόρτασαν και φέτος την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων σε μια όμορφη εκδήλωση που απέδειξε για ακόμη μια φορά πως η τρίτη ηλικία δεν σημαίνει απομόνωση. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κέντρο Στατέρι και ξεχωριστή θέση είχε η χοροδία του ΚΑΠΙ υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Άγγελου Μορελάτου με τη συνοδεία του Γρηγόρη Βλαχούλη. Από σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου το Ίδρυμα Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή υποδέχεται και φιλοξενεί μελετητές και μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού για να γιορτάσουν την ολοκλήρωση της αναστήλωσης ενός εμβληματικού μνημείου της Κεφαλονιάς του Παλαιού Καθολικού της Ιεράς Μονής Ισίων. Το Σαββάτο 3 Οκτωβρίου ξεκινούν οι προπονήσεις στίβου από τη Γυμναστική Εταιρεία Κεφαλονιάς στο Λιξούρι. Για τη σεζόν 2026-2027 θα λειτουργήσουν τμήματα ακαδημιών 7-12 χρονών και αγωνιστική ομάδα από 13 ετών και πάνω.

Μα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: 89,2.
1: Η Κεφαλονιά 89,2.

e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

στιγμή το μπόλερο και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό. Τότε του φεύγανε πουλούκια οι σταυροφόροι. Πατιέρες πάγαινα του ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο ρογοβίζι ανατριχιάζαν τα παιδιά

κι αφέντη μου, θα τύχει να σε στολίσω. Φέρτε το μαύρο τάγκο, σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής, μια σφαίρα να αποπίσω. Κι σ' ένα τρίκιο ανάστημα, ψηλό σαν πόσο.

πως πριν λιώσει ψάχνεις σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει. Reality show και αυτή η πτώση. Σε κρύο οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα ανακατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

Αυτό το δέρμα λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν να μου λένε λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: www.amicro.gr.
1: Αμικροπληροφορική.
0: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7:30. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7:30 το πρωί με 3:30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Κεφαλονιά 89,2. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
2: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: δελτίο ειδήσεων από το νέο κεφαλονιά 89,2.
1: Στα μικρόφωνο η Ελευθερία Κλουριώτου. Κοινή γραμμή υπεράσπιση καταγράφηκε το μεσημέρι της Πέμπτης έξω από το δικαστικό μέγαρο εργοστολείου μετά την ολοκλήρωση των συμπληρωματικών απολογιών των τριών προσωρινά κρατουμένων για την υπόθεση του τραγικού θανάτου της Μισθός. Οι δικηγόροι Νίκος Αλετράς, Χρήστος Τσόλκας και Παναγιώτης Θεοδρακόπουλος υποστήριξαν ότι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί κατά την πορεία της ανάκρισης ενισχύουν τις θέσεις των εντολέων τους. Οι δηλώσεις τους ωστόσο αφορούν την υπερασπιστική πλευρά της υπόθεσης και δεν συνιστούν δικαστική κρίση. Έκτακτη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, διαζώσεις και με τηλεδιάσκεψη, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και 10 το πρωί, λόγω λήξης της διαβούλευσης και άμεσης πρόθεσης των εγκεκριμένων διαδικασιών από πλευράς του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προσλήψη απόφαση επί της μελέτης επιπτώσεων του έργου, πρόγραμμα ερεύνας υδρογονανθράκων, ερευνητική γεώτρηση ΑΣΟΠΟΣ 1 στο οικόπεδο 2 στο Ιόνιο Πέλαγος. Η συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την ονόμαση Τα νησιά του Οδυσσέα περνά πλέον επίσημα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιθάκης. Την 5η 8 Οκτωβρίου, 7 το απόγευμα, στο ΚΑΠΗ Ιθάκης, στο Δημοτικό Συμβούλιο, καλείται να συζητήσει την πρόταση του Περιφερειάρχη Ιωνίσων για τη συγκεκριμένη ονομασία, η οποία έχει προκαλέσει προβληματισμό στην Ιθάκη. Μία πρόταση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ιθάκη εντωμεταξύ καταθέτει η πρώην Περιφερειάρχης Ιωνίσων Ροδικράτσα Τσαγκαροπούλου, ανοίγοντας τη συζήτηση για μια οργανωμένη διεθνή ανάδειξη του νησιού. Η διαδρομή προς μια αναγνώριση από την UNESCO είναι συνθετική, απαιτητική, όμως η πρόταση της κυρίας Κράτσα βάζει στο τραπέζι ένα στόχο που αξίζει να διερευνηθεί σοβαρά και με θεσμική προετοιμασία. Σε μια κρίσιμη διαδικασία για τη συμμετοχή της σε χρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ έχει εισέλθει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης, Αποχέτευσης και Φαλωνιάς, ξεκινώντας την προετοιμασία για την διαπίστωση της διαχειριστικής της επάρκειας από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων. Στο πλαίσιο αυτό, Διευθυντής ΔΕΙΑΚ Μάκης Σιμωτάς βρέθηκε στην Πάτρα με τους συνεργάτες και μελετητές Νίκο Μιλωνά και Βαγγέλη Καραχάλιο για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και τη σύνταξη των ανάλογων φακέλων. Τα μέλη του ΚΑΠΗ Εργοστολείου γιόρτασαν και φέτος την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων σε μια όμορφη εκδήλωση που απέδειξε για ακόμη μια φορά πως η τρίτη ηλικία δεν σημαίνει απομόνωση. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κέντρο Στατέρι και ξεχωριστή θέση είχε η χοροδία του ΚΑΠΗ υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Άγγελου Μουρελάτου με τη συνοδεία του Γρηγόρη Βλαχούλη. Από σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου το Ίδρυμα Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή

Υποδέχεται και φιλοξενεί μελετητές και μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού για να γιορτάσουν την ολοκλήρωση της αναστήλωσης ενός εμβληματικού μνημείου της Κεφαλονιάς του Παλαιού Καθολικού της Ιεράς Μονής Ισίων. Το Σαββάτο 3 Οκτωβρίου ξεκινούν οι προπονήσεις στίβου από τη Γυμναστική Εταιρεία Κεφαλονιάς στο Λιξούρι. Για τη σεζόν 2026-2027 θα λειτουργήσουν τμήματα ακαδημιών 7 έως 12 χρονών και αγωνιστική ομάδα από 13 ετών και πάνω.

για το μαντρά στη Σιγκαπούρ, τα Αλγέρι και το Σφάξ. Αναχωρούσαν πάντοτε περήφανα τα πλοία. Κι εγώ σκυφτώ σε ένα γραφείο με χάρτες ναυτικούς. Θα κάνω θρήση σε

τόσο υπόθησα μια μέρα να τα φω. Σε κάποια θάλασσα μακριά, στις μακρινές Ινδίες, θα έχω ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ, και μια κηδεία σαν τον

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

Πέφτει μια μονότονη βροχή, μια βροχή που φτάνει ως την ψυχή, κι είμαι απόψε δίχως αντοχή, μοναχή. Κι άλλη μια νύχτα.

Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11:30.

θα έχεις λογικούς στην τρέλα, στα πάρτι, στη δράση, στη βράση.

πρώτο φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό. Θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Και μοναχός εγώ σκυφτός και απελπισμένος εδώ σ' αυτή την πολιτεία. Και με τη σκέψη του τρελού για οδηγό γυρνώ εδώ μες στην πλατεία. Ξαναγυρνώ εδώ γιατί μπορεί να είσαι μόνη σου και να πεθαίνεις. Κι αν βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό, θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Κι εγώ στην πόρτα σου μπροστά και στα σκαλιά σου, μόνος κάτω από το παλτό μου. Ξαναγυρνώ.